0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο. Στις αγάπη στην αρένα μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα να είσαι εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια,

εικόνα της Σπάρτας εις αυγή στην άκρη ρίχτα. Κι αν θυμηθείς, πιάσε κι ένα αστέρι. Λίγο φως, λίγη δροσιά και ό,τι το πρωί σου φέρει. Είμαι σκυλί που όταν τεντώνω μετακρίζω. Είμαι περίπολος στη νύχτα και έχω μάθει να βαδίζω. Είμαι και φως που ανάβει όταν νυχτώνει. Είμαι κερί που λιώνει, μα ποτέ του δεν τελειώνει. Είμαι ένας βράχος μόναχος στη θάλασσα στην άκρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

ταρταρούχα γυαλιά, κόκκινα μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένος.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

my hand, or if you wanna strike me down in anger, here I stand.

lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want

και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώφιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν πάση.

0: γυναικοκτόνος, αθώθηκε. Ναι. Λόγω εμβρασμού ψυχής, αυτή ήταν από το δικαστήριο, ας πούμε, αυτό υπόθηκε, ότι ήταν εμβρασμό ψυχής, ας πούμε, και λόγω μοιχείας, γιατί υπήρχε και η μοιχεία τότε. Mm-hmm. Οπότε ο υπότιτλος μας προκαθορίζει και λίγο τι θα δούμε. Ναι. Ωστόσο, ναι, η ερώτηση ήταν αν μετάραξε κάτι. Θα σας πω σε πολύ γενικές ανδρές γραμμές, πέραν το ότι το έργο είναι καταπληκτικά γραμμένο. Ναι, είναι γραμμένο σε ιδίωμα.
1: Για να πούμε και στους ακροατές, και είχε ο δράστης ένα ολόκληρο χωριό υπέρ του, έτσι.
0: Προφανώς. Ναι. Μα το χωριό των. Θα σας το πω. Είναι ένα καταπληκτικά γραμμένο κείμενο, ορμόμενο από την αληθινή λοιπόν αυτή η ιστορία, η οποία αυτή η ιστορία ακριβώς είναι το γεγονός ότι ο ήρωας που υποδίωμαι εγώ έμαθε ότι η σύζυγός του τον απατά με έναν από τους καλύτερους του φίλους και προέβη σε γυναικοκτονία, όπου μετά το ίδιο το χωριό όταν επέστρεψε έλεγε ότι καλά έπραξε, ότι έτσι κάνουν οι άντρες κτλ. Mm-hmm. Το έργο εξετάζει ουσιαστικά, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το πώς δημιουργείται ένα τέρας μπροστά στα μάτια των θεατών, πώς ένα αγόρι το οποίο δεν είναι δυνητικά δολοφόνος τελικά γίνεται, ενώ ότι αυτό το παιδί θα μπορούσε να μην έχει πάει προς τα εκεί. Και το έργο ασχολείται πάρα πολύ με το τι ρόλο αποτελεί και τελεί η κοινωνία στην διαμόρφωση του τέρατος. Μάλιστα. Η ίδια η κοινωνία δηλαδή που τον αθώνει μετά την απόφαση, πριν την πράξη, τον οθεί ουσιαστικά να βγάλει τη χειρότερη εκδοχή του εαυτού του. Και για να ολοκληρώσω, θα ήθελα πολύ στις μέρες μας, εν έτη 2026, να μην χρειάζεται να γράφονται τέτοια έργα, να μην χρειάζεται να κάνει ένας παραγωγός αυτό το έργο, να μην με πάρει εμένα ένας σκηνοθέτης που θέλω να το σκηνοθετήσει να παίξω και εγώ να μην το παίξω. Θα ήθελα να ζω σε μια εποχή όπου αυτό το έργο δεν θα χωρούσε. Αλλά δυστυχώς, αυτό το έργο είναι τρομερά επίκαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν έχει σταματήσει να είναι επίκαιρο από τότε που έλαβε χώρο το περιστατικό.
2: Κοινωνικά, βέβαια,
0: και πριν
2: κύριε Σαράντη,
0: αυτό το περιστατικό.
2: Έχουμε προοδεύσει, δηλαδή απέχουμε πολύ από αυτή την κοινωνία που θα έβγαινε το χωριό να καταδικάσει
0: Είστε σίγουροι?
2: Πολύ, πολύ, σε μεγάλο βαθμό, γιατί έχω γεννηθεί και σε χωριό και ξέρω τι σημαίνει το χωριό. Έχουμε προοδεύσει. Γυναικοκτονίες, βέβαια, είναι στην ατζέντα.
0: Τι είναι στην ατζέντα?
2: Οι γυναικοκτονίες, εννοώ, είναι στην ατζέντα της επικαιρότητας. Δεν έχουν χαθεί.
0: Δεν είναι
2: αλλά
0: ατζέντα,
2: πια η κοινωνία.
0: Η γυναικοκτονία είναι φόνος, δεν είναι ατζέντα για κάποιους. Κάποιες γυναίκες χάνουν τη ζωή τους.
2: Ναι, μα ναι, φυσικά αυτό εννοούμε. Ότι μας απασχολούν καθημερινά τέτοια περιστατικά, δυστυχώς.
0: Και μόνο αυτό. Και μόνο αυτό, ναι, εμένα με κάνει να νιώθω ότι θα ήθελα αυτή η παράσταση να μην γίνεται. Τι να πω. Ναι. Ενώ να ζούσε σε έναν κόσμο που δεν χρειάζεται να κάνω αυτή την παράσταση.
1: Αλλά είναι τόσο επίκαιρη.
2: Εδώ τι κάνει ο Κατσικονούρης, πώς φτιάχνει το προφίλ αυτού του ανθρώπου, γιατί ξεκινάει προφανώς από την αλήθεια και πώς τον βλέπουμε αυτό τον άνθρωπο, τον βλέπει και με μια, ας πούμε, διάθεση κατανόησης?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Στο έργο βλέπουμε το πώς οθείται αυτό το πλάσμα, όπως σας ξαναείπα, να προβεί εκεί. Δηλαδή αυτό το αγόρι μιλάει συνέχεια για μια τιμή, η οποία περιφέρεται, η τιμή του. Είναι ένα φτωχό παιδί, ένα φτωχός άνθρωπος με παιδιά που παλεύει να κάνει τα πάντα για να ζει στην οικογένειά του. Έχει αυτή τη σκοτούρα που έχουμε όλοι μας, αυτή η σκοτούρα ότι δεν τα βγάζουμε πέρα σε στιγμές μας, δεν τα πάμε καλά, δεν τα καταφέρνουμε, δεν κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Έρχεται ένας μουσικός στο χωριό ως άλλος Πάνας, ως άλλος Διόνυσος, και του λέει θα σε πάρω εγώ στα πανηγύρια να μάθεις λίγο κιθάρα, να παίζεις. Μπαίνει μέσα στο σπίτι ο Πάνας, δεν φέρεται καλά αυτός ο τύπος μπροστά σε αυτόν τον άλλον τύπο, γιατί θέλει να δείξει ότι κάπως είναι σημαντικός και γι' αυτό επιβάλλεται στη γυναίκα του. Τι πιο εύκολο να επιβληθεί σε έναν άνθρωπο που δεν έχει δύναμη σωματική, έτσι δεν είναι? Ενώ τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Τι πιο εύκολο να θέλεις να δείξεις ότι επιβάλλεσαι, ότι δείχνεις ότι εσύ κάνεις κουμάντο, και όταν ο άλλος απέναντί σου ή άλλη είναι χειραφετημένη και σου μιλάει κάπως ευθέως, δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις. Αυτό είναι ένα κλασικό μοτίβο άντρα-γυναίκα. Δυστυχώς, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Οπότε βλέπουμε πώς διαμορφώνεται και μέσα στο καφενείο του κάνουν συνέχεια ουσιαστικά bullying αυτού του ανθρώπου. Του λένε ότι η γυναίκα σου πάει και κάθεται μονάχη στη γάγκλα. Πάει και κάθεται μονάχη. Τι κάνει εκεί μονάχη, Τριάννο?
1: Ναι, είναι η περίφημη κοινή γνώμη.
0: Το περίφημο καφενείο που για πλάκα, πραγματικά για πλάκα, γιατί το λέει κιόλας το έργο, ότι εμείς πλάκα κάνουμε, μπορεί να δημιουργηθούν τρομερές παρεξηγήσεις. Και ξέρετε πολύ καλά, αφού έχετε μεγαλώσει και εσείς σε χωριό, πώς σας λένε, θυμίστε μου το όνομά σας, κυρία μου, Χρυσά.
2: Χρυσά, ναι.
0: Αφού ξέρεις, αγαπητή μου Χρυσά, αφού έχεις μεγαλώσει σε χωριό, ξέρεις πολύ καλά ότι οι παρεξηγήσεις δημιουργούνται για πλάκα στο καφενείο. Για πλάκα.
1: Ναι, ναι, και τα πειράγματα γίνονται για πλάκα.
0: Τα πειράγματα, ας πούμε, πώς μπορούν να σοβαρέψουν. Λοιπόν, οπότε περιγράφει ουσιαστικά το έργο το πώς δημιουργείται ένα τέρας, σε τι πράξη μπορεί να προβεί. Και μετά πώς οι ίδιοι άνθρωποι που δημιουργούν το τέρας, πώς το αθώνουν. Εδώ να πούμε φυσικά ότι και ο Χρήστος είναι ένας καταλύτης του έργου, έτσι, που μπαίνει μέσα στο σπίτι και πλανεύει, ας πούμε, τη Δήμητρα, γιατί μετά και ο ίδιος ο Χρήστος στο δικαστήριο έκανε ότι δεν την ξέρει τη Δήμητρα. Μιλάμε για τον τύπο, τον εραστή, έτσι. Και παράλληλα βλέπουμε το πόσο χειραφετημένη για την εποχή της είναι η γυναίκα του Γιάννου, η Δήμητρα, η δολοφονηθήσα.
2: Τι μαθαίνουμε για τη Δήμητρα, παρεμπιπτόντως.
0: Διεκδικεί το χώρο της.
2: Ναι.
0: Διεκδικεί το χώρο της. Είναι ένα πλάσμα εκείνη την εποχή που διεκδικεί χώρο. Δεν επιτρέπει στον άντρα της να το κάνει αυτό. Δεν της αρέσει καθόλου. Του το λέει. Προσπαθεί να φύγει η κόρη της στην Αθήνα για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι ένα πλάσμα τόσο αξιοθαύμαστο που λες μέσα σε όλη αυτή την αντρίλα και τη ματσίλα και το κάμωμα του άντρα, πώς παλεύει αξιοπρεπώς και στέκεται στα πόδια της και διεκδικεί πολύ ξεκάθαρα και ένα καλύτερο αύριο σε σχέση με το συναισθηματικό της πεδίο, γιατί τον Χρήστο τον ερωτεύτηκε. Δεν είπε «Α, θέλω να πάω να κάνω σεξ», που κι αυτό μια χαρά θα ήταν, έτσι. Αλλά είναι και κάτι παραπάνω. Διεκδικεί κάτι παραπάνω γιατί δεν μπορεί να το πάρει από τον άντρα της.
2: Οικογένειες βλέπουμε, σωστό, κύριε σωστό. Σαράντη, δηλαδή την οικογένεια από εδώ και από εκεί, του Φωνιά και του θύματος.
0: Η οικογένεια είναι μία.
2: Ναι.
0: Του Φωνιά.
2: Όχι, εννοώ η πατρική οικογένεια των ηρών.
0: Ναι, όχι. Η μαμά υπάρχει, η οποία και αυτή είναι μία πολύ συντηρητική γυναίκα. Λέει, μη μιλάς, όλα καλά, σε βαράει. Άμα δεν σε βαράει, όλα καλά είναι. Αυτή είναι η γραμμή.
1: Τώρα φαντάζομαι.
0: Εγώ μια χαρά ήμουνα με τον μπαμπά σου. Δεν με βάραγε. Και ίσα ίσα μου είπε κάποια στιγμή, λέει, «Α, μωρέ, μου πλένεις τα πόδια συνέχεια, σύρε να κάτσεις κι εσύ, να ξεκουραστείς». «Μ' αγαπάει», της λέει. «Αυτό είναι αγάπη», απαντάει η Δήμητρα. «Αυτό είναι αγάπη». Και έτσι έχει μάθει όμως η γιαγιά. «Αυτό είναι αγάπη. Δεν θα πλύνω σήμερα πόδια, αφού δουλεύω όλη μέρα στο σκυλί, δεν του πλύνω και τα πόδια. Θα πάω να κάτσω, να πιω ένα καφέ». Στην τραπεζαρία, όχι έξω. Καταλάβατε τι εννοώ. Θέλω να πω, ο καθένας είναι η κάθε γενιά. Διαμορφώνει τα πράγματα και τις καταστάσεις της. Και η Δήμητρα είναι χειραφετημένη για την εποχή της αρκετά, αλλά πληρώνει το τίμημα πολύ άσχημα.
1: Ναι. Κύριε Σαράντη, σε τέτοια έργα πάντα σκέφτομαι τον ηθοποιό που παίζει με ένα τέτοιο ρόλο, που είναι ρόλος ισορροπίας, έτσι. Πρέπει να παίξετε έναν άνθρωπο που δεν είναι και τέρας, δεν είναι και αθώος, με ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα. Πόσο εύκολο, εύκολο δεν είναι, πόσο μπορεί να αυτή η ισορροπία να σας αναστατώνει ή να κουβαλάτε και τον ήρωα και μετά?
0: Εντάξει, όχι, εγώ δεν κουβαλάω κανέναν ήρωα, ούτε πριν ούτε μετά. Είναι μια εσωτερική διαδικασία, ή και αν κουβαλάω κάποιο χαρακτηριστικό, το κουβαλάω εντελώς ασυνέστητα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι αυτοί οι ήρωες προφανώς δεν υπάρχουν μέσα μας. Δεν είναι ότι. Υπάρχει και κατασκευή προφανώς, αλλά για να μπεις εκεί μέσα πρέπει να βάλεις τον εαυτό σε ένα φαντασιακό τι θα συνέβαινε αν σου συνέβαινε εσένα όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτό που σας λέω, με διάφορους τρόπους και μεθόδους ψυχικούς και νοητικούς.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι μαθηματικά εννοώ τα πράγματα. Είναι και μαθηματικά, αλλά δεν είναι. Υπάρχει και στη δουλειά μας υπάρχει κάτι πνευματικό περισσότερο. Πώς το αντιμετώπισα? Το αντιμετώπισα με πολύ δυσκολία. Εγώ δεν μπορούσα για πολύ καιρό να μπω σε αυτά τα παπούτσια. Δεν μου άρεσαν καθόλου. Αλλά όπως σε όλους τους ρόλους πρέπει να, έπρεπε να βρω μια διαδρομή ούτως ώστε να καταλάβω πώς μεταμορφώνεται αυτός ο τύπος σε αυτό το πλάσμα. Και είναι τόσο καλογραμμένο το έργο που όντως αυτό το πλάσμα μεταμορφώνεται πολύ, σε πολύ αδρές και καθαρές γραμμές από τον Κατσικονούρη, γιατί είναι πάρα πολύ οι έξωθεν παράγοντες που τον επηρεάζουν. Δηλαδή υπάρχουν συμβάντα, υπάρχουν παρεξηγήσεις, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να καμωθεί κάτι που δεν είναι από ανασφάλεια. Πίνει, που σημαίνει πίνει, σημαίνει θέλω να δεν θέλω να είμαι ο εαυτός μου, θέλω να μετακινούμε λίγο. Οπότε όταν πίνεις ούτως ή άλλως τα πράγματα εκτροχιάζονται εύκολα, δημιουργούνται ας πούμε έξωθεν, υπάρχει bullying για να το πω καθαρά και λαϊκά πλέον από το καφενείο σε σχέση με το σπίτι του, με την οικονομική του κατάσταση, με το τι κάνει η γυναίκα του μόνη της. Η κόρη του θέλει να φύγει και δεν πήρανε άδεια, δεν του ζητήσαν την άδεια του πατέρα, το αποφάσισε η μάνα. Συμβαίνουν διάφορα τέτοια περιστατικά τα οποία ας πούμε τα εκλαμβάνει ως εισβολή και γεγονότος ότι αυτός υπερασπίζεται κάτι που λέγεται τιμή, προσωπική τιμή, αντρική τιμή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαρκής μάχη επί σκηνής για αυτόν.
1: Βέβαια.
0: Η οποία τον μεταμορφώνει ουσιαστικά σε κτίνος. Αυτό συμβαίνει στο χαρακτήρα. Διάφορες, ας πούμε, διάφορα περιστατικά συνεχόμενα τα οποία δεν τον αφήνουν, δεν του επιτρέπουν να δείξει ποιος πραγματικά είναι. Γιατί αυτός εγώ πιστεύω ότι έχει υπάρξει και πολύ ευαίσθητος. Δεν τον δικαιολογώ, επουδενή. Αλλά είναι ένα ευαίσθητο πλάσμα. Ένα πλάσμα ευαίσθητο με την έννοια το ότι οι κεραίες του είναι ανοιχτές.
2: Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το να σκεφτόμαστε τον εγκληματία στο ξεκίνημά του. Ήταν πάντα έτσι.
1: Πώς δημιουργείται αυτό? Η κοινοτοπία του κακού που λέγεται.
0: Να τον βλέπαμε. Εμείς ιδανικά θα θέλαμε να τον βλέπαμε στην αρχή και να λέγαμε δεν είναι. Είναι σκληρόπετσος, έτσι είναι οι άνθρωποι στο χωριό.
2: Έτσι, του φαινόταν από μικρός που θα πήγαινε.
1: Αυτά τώρα, δεν ξέρω αν υπήρξαν κάποιοι θεατές μετά την παράσταση να έρθουν και να σας βρήκαν, που να προσπάθησε να δικαιολογήσει και λίγο τον Δράστη. Δεν ξέρω αν είχατε κάποιες ανησυχητικές αντιδράσεις από το κοινό.
0: Θα σας πω τι γίνεται. Ανησυχητικές, τι εννοείται, τι που καλά τις έκανες?
1: Όχι ακριβώς έτσι, αλλά ναι, είχε και τα δίκια του να
0: αυτό
1: το κάνει αυτό.
0: Αυτό
1: ναι, ναι, αυτό
0: το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Με πιο εύσημο τρόπο.
0: Θα σας πω τι γίνεται. Η παράσταση είναι έτσι φτιαγμένη που υπάρχει περίπτωση ο θεατής να νιώσει συνένοχος. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Γιατί βλέποντας, σας το ξαναλέω, πέραν από τα βασικά πρόσωπα που είναι ο Γιάννος, η Δήμητρα, ο Χρήστος και η κόρη η μικρή, που και αυτή έχει μια θλιβερή ιστορία, έτσι, αυτοκτονία αφού επιστρέψει ο μπαμπάς από τη φυλακή, γιατί δεν μπορεί να χωρέσει τι συνέβη, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει και ένας χορός, εισαγωγικά, η κοινωνία του χωριού, η οποία στο δικαστήριο λέει πράγματα τα οποία... Αυτοί οι άνθρωποι, να το θέσω αλλιώς, αυτοί οι άνθρωποι αντικατοπτρίζουν ένα κομμάτι της, ακόμα και της δικιάς μας κοινωνίας. Της κοινωνίας μας ακόμα. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται σε δύσκολη θέση.
1: Ναι, γιατί αναγνωρίζουν τον εαυτό τους.
0: Ναι, γιατί αναγνωρίζουν τον εαυτό τους. Επίσης, νομίζω αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε όλους τους ανθρώπους εκεί μέσα. Δεν μιλάω για την πράξη, την ιδιαίτερη.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Άπεθο το έργο, κύριε Σαράδη.
0: Το έργο είναι,
2: είναι ολοκένουργιο, δεν υπήρξε κάτι που δεν είχατε στο μυαλό σας κάτι όταν αρχίσατε να βυθίζεστε στο κείμενο και στο ρόλο?
0: Όχι. Ήξερα την ιστορία, αλλά δεν ήξερα τι έχει τομίσει ο Βασιλής. Ναι. Και με πόση ευαισθησία μετά το πήρε ο Πυγμαλίωνας, ας πούμε, και μας το μετέδωσε και μας το πώς το αγκάλιασε ο Πυγμαλίωνας, γιατί η σκέψη του Πυγμαλίωνα είναι πολύ καθοριστική σε σχέση με το έργο. Το να μας βάλει σε ένα σκηνικό κόσμο ο οποίος δεν είναι ρεαλιστικός, ενώ δεν είναι, έχει τραπέζια και καφενεία και καρέκλες το σκηνικό. Το έργο, το σκηνικό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δέντρο, ξεραμένο, με μια γυναικεία μορφή στην κορφή, η οποία είναι μονίμως με το στόμα ανοιχτό, είναι σαν να ουρλιάζει. Οπότε ήδη το κούνημα το ποιητικό της κοινικής όψης μετατοπίζει και εμάς τους ήρωες. Δηλαδή όλοι εμείς την ξαναβγαίνουμε από τη γη και να ξαναμπαίνουμε στη γη με έναν τρόπο, και ότι είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της και αποκτά μια ποιητικότητα. Σκέφτεσαι και ένα χωριό, κάνεις εικόνες, κάνει ο καθένας προσωπικές δικές του εικόνες. Εμείς πεταγόμαστε σαν ξωτικά, ας πούμε, σαν περίεργα πλασματάκια μέσα από το δέντρο κτλ. Αυτή ήταν πολύ μεγάλη, ήταν κίνηση μάτι του Πυγμαλίωνα.
2: Μάλιστα.
1: Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε αυτή
2: και
1: την παράσταση.
2: Και συνεχίζετε και Αθήνα μετά, όταν τελειώσετε από Θεσσαλονίκη, έχετε συνέχεια της παράστασης?
0: Η παράσταση θα συνεχιστεί στην Αθήνα με άλλη διανομή. Εγώ δεν θα είμαι.
2: Α, μάλιστα. Γιατί προφανώς έχετε κάτι άλλο φέτος.
0: Εγώ αποχαιρετώ το Φωνιά στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Οπότε θα σας συναντήσουμε ως Φωνιά στη Θεσσαλονίκη και περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις εδώ του κοινού, που σίγουρα περιμένουμε λαχταρά την παράσταση και που παθαίνω ήδη ότι δύσκολα μπορεί να βρει κάποιο εισιτήριο ήδη.
0: Εντάξει. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Ερχόμαστε πολύ συνειδητά εμείς πάντα στη Θεσσαλονίκη. Εγώ να μιλήσω για μένα. Δηλαδή, εγώ την αγαπάω πολύ τη Θεσσαλονίκη και το θέατρο Κοσμοτής.
1: Και η Θεσσαλονίκη σας αγαπάει, γιατί σε όλες τις παραστάσεις σας...
0: Προσπαθώ να έρχομαι κάθε χρόνο και να χτίζω μια σχέση. Και ξέρετε, κάπως στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα, επειδή είναι και πιο μικρά, με πιο μικρή κλίμακα, είναι πάντα λίγο πιο προσωπικά.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Και αυτό εμένα με τροφοδοτεί η συνέχεια.
2: Τι θα κάνετε το χειμώνα θεατρικά?
0: Το χειμώνα θα συνεχίσουμε την κουζίνα δεύτερη
2: σεζόν. Κουζίνα, ναι.
0: Και που και αυτή ψάχνουμε έναν τρόπο να την
2: φέρουμε. Να τη φέρετε, πολύ ωραία.
0: Ψάχνουμε, θα δούμε. Ψάχνουμε, δεν είναι τόσο απλό. Είναι, μη σας πειρίζω τώρα με τεχνικά πράγματα. Και θα κάνω και ένα serial, θα κάνω μια σειρά στον Α, οπότε...
2: Το πρόγραμμα είναι γεμάτο.
0: Ναι, το πρόγραμμα είναι γεμάτο.
2: Ωραία.
1: Κύριε Σαράδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την κουβέντα και τον χρόνο σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια χαρά, γεια.
1: Μιχάλης Σαράντης, παράσταση Φωνιάς, ανεβαίνει στο θέατρο Ρωσιοτέλειο από την Παρασκευή.

0: Πάμε μια βόλτα στο καπάνι τάσο, όχι και για πάμε... τα ψώνια μας όμως.
1: Όχι, πάμε... νόμιζα θα πάμε να τσιμπήσουμε κάτι εδώ και στα...
0: και αυτό θα το κάνουμε. Πάμε για το καπάνι project που επιστρέφει φέτος για 10η χρονιά. Το διάβασα 2-3 φορές για να βεβαιωθώ ότι διαβάζω σωστά. 10η χρονιά καπάνι project. 10 χρόνια. Ραντεβού με το κοινό 26-27 Σεπτεμβρίου στην Αγορά Άθωνος, ως γνωστόν, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δύο μέρες με μουσική, με performances, με εικαστικές παρεμβάσεις, δεν τα πούμε όμως εμείς.
1: Άθωνος είναι από την άλλη πλευρά του καπάνι.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Εκεί, από εκεί αρχίζει.
1: Καλά, θα μας τα πει ο
0: Θα τα πούμε όλα αυτά με τον εμπνευστή και δημιουργό του καπάνι project, τον Κωνσταντίνο Τίκη, που έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Τίκη.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Τέτοια... περιμένουμε το καπάνι. Ναι. Λοιπόν, ναι, δώστε μας λίγο τώρα. Στην Αγορά Άθωνος, το καπάνι είναι από την άλλη πλευρά της Αριστοτέλους. Είσαι στην Άθωνος, καπάνι και στα δύο.
2: Όχι, είμαστε στην Άθωνος.
0: Ναι.
2: Τα 10 χρόνια σημαδοδοτούν και ένα restart για την διοργάνωση.
1: Okay.
2: Οπότε ήμασταν 10 χρόνια στο καπάνι. Τώρα για τα επόμενα 10 θα πάμε στην πλατεία Άθωνος.
0: Α, δεν θα έχετε
2: στην
0: από αριστερά της Αριστοτέλους. Στην άλλη πλευρά της Αριστοτέλους.
1: Έχει τα φωτάκια εκεί πέρα, είναι ωραία, πιο ωραία.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντική η φετινή διοργάνωση. Κλείνουμε αισίως 10 χρόνια, πώς περνά τα χρόνια.
0: Σωστά.
2: Θα γιορτάσουμε 10 χρόνια, θα υποδεχθούμε τα επόμενα 10 λοιπόν στις 25 και στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Άθωνος. Για δύο μέρες η αγορά θα δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό σκηνικό με ανοιχτά τα καταστήματα. Μπορούν οι επισκέπτες να αγοράσουν ό,τι θέλουν από την αγορά. Θα στήσουμε δύο stage μουσικής, ένα στην πλατεία Άθωνος στο Συντριβάνι και ένα στην οδό Αυγερινού. Στην οδό Παπαμάρκου θα παρουσιαστούν όλα τα performance και τα installations. Φέτος δώσαμε πολύ βάση στα installations, δηλαδή κατασκευές μεγάλες μέσα στην αγορά, πολύ εντυπωσιακές.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Δώσαμε ιδιαίτερη βάση σε αυτό φέτος. Η είσοδος είναι ελεύθερη και ελπίζουμε ο κόσμος να αποδεχτεί το κάλεσμά μας.
0: Ποιος είναι ο βασικός στόχος, κύριε Τίκη, έτσι, και πώς το είχατε συλλάβει τότε την πρώτη φορά που κάνατε την διοργάνωση? Αλλά τι σημαίνει όταν ένας χώρος έτσι τέτοιος καθημερινός, πολύβουος όλη την ημέρα, ναι, δίνει έτσι χώρο για καλλιτεχνική δράση?
2: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή, εγώ έχω περάσει πολύ καιρό στην αγορά καπάνι, είμαι πολύ μικρός, λόγω επειδή ο πατέρας μου είχε μαγαζί στο κέντρο, και την αγορά τη θυμόμουν πάντα με πολύ... πολύ έντονη, με πολύ θόρυβο, πολύ κόσμο, ανοιχτά μαγαζιά. Αυτό το 2016 είχε κάπως μειωθεί όλο αυτό και έτσι μέσω του πολιτισμού είχαμε τη σύλληψη της ιδέας να κάνουμε ένα φεστιβάλ στην αγορά. Τα πρώτα χρόνια το φεστιβάλ γινόταν και πρωινές ώρες, δηλαδή με τα καταστήματα ανοιχτά. Δηλαδή πετάγαμε μερικά performance μέσα στο δημόσιο χώρο και όνειρό μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα αστικό φεστιβάλ στο δημόσιο χώρο με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Αυτό πιστεύω το καταφέραμε, κάτι καλό έγινε για να υπάρχει 10 χρόνια αυτό το project. Το θέλουν οι καλλιτέχνες, το θέλει η πόλη, το έχουν υποστηρίξει όλα αυτά τα χρόνια με τη συμμετοχή τους και νομίζω ότι ο δημόσιος χώρος πλέον και θέλαμε εξ αρχής την τέχνη να την πάμε εμείς στο δημόσιο χώρο και όχι να είναι μέσα σε ένα συναυλιακό χώρο, σε μια γκαλερί, σε ένα μουσείο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να την πάμε δίπλα στον επισκέπτη, δίπλα στον περαστικό, στον υποψία στο περαστικό. Και αυτό νομίζω ότι το ήθελε. Η Θεσσαλονίκη γενικώς αγκαλιάζει καινοτόμες ιδέες. Και νομίζω ότι το στοίχημα πέτυχε αυτό, ναι, το καταφέραμε.
1: Πώς επιλέγετε τους καλλιτέχνες, τι έχετε κατά νου, ναι, μια συγκεκριμένη έτσι, κατεύθυνση?
2: Ναι, ανοίγουμε ένα open call 3-4 μήνες πριν τις ημέρες διεξαγωγής, όπου ζητάμε καλλιτέχνες, μουσικούς, εικαστικούς, performer. Και μετά η επιτροπή μας εξετάζει βάσει το καλλιτεχνικό υλικό και το πώς στέκεται μέσα στην αγορά, πάντα σεβόμενοι τον χώρο. Και γι' αυτό δεν κάνουμε και πολλές παρεμβάσεις, είτε στην αγορά καπάνι, είτε στην πλατεία Άθωνος. Και έτσι επιλέγουμε τους καλλιτέχνες.
1: Μάλιστα. Ξεκινάμε να πούμε όλες τις σκηνές από τις 5 το απόγευμα, έτσι?
2: Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, ναι. Και όλες οι performance στην οδό Παπαμάρκου από τις 7 μέχρι τις 10.
1: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Θα είμαστε εκεί.
2: Περισσότερες πληροφορίες www.kapaniproject.gr και έχουμε και πολλές εκπλήξεις. Έχουμε καλλιτέχνες και από το εξωτερικό. Από την Ελλάδα φυσικά.
1: Τέλεια.
2: Από όλη την Ελλάδα και επιλέξαμε φέτος λίγο το πρόγραμμα να το κάνουμε με καλλιτέχνες που έχουν παίξει τα προηγούμενα 10 χρόνια.
0: Άρα είναι και μια αναδρομή, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Πολύ
2: ναι.
0: Ωραία. Οπότε ναι, και ναι. Ο κόσμος που έρχεται πολύ, από όσοι έχουν παρακολουθήσει τη διαδρομή, θα θυμηθούν και στιγμές.
2: Ναι.
0: Να θυμίσουμε και να τονίσουμε ότι όλα αυτά γίνονται με ελεύθερη είσοδο.
2: Με ελεύθερη είσοδο, ναι, το καταφέραμε αυτό και αυτό ήταν ένα στοίχημα για μας. Mm-hmm. Με τη βοήθεια των φορέων, των καλλιτεχνών που εδώ θέλω να τους ευχαριστήσω, γιατί δεν παίρνουν τις αμοιβές που θα παίρνουν κανονικά σε ένα τέτοιο είδους φεστιβάλ. Mm-hmm. Οπότε με τη βοήθεια όλων αυτών καταφέραμε να το κρατήσουμε με δωρεάν είσοδο.
1: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία. Ωραία.
1: Θα είμαστε εκεί.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για την επιτυχία που μας μεταφέρετε.
1: Γεια σας.
0: Ο Κωνσταντίνος Τίκης, ο έμπνευστής και δημιουργός του Καπάνι Project.
1: Ωραία είναι αυτά τα πράγματα, συμβαίνουν έτσι.
0: Το Καπάνι Project που είναι άθωνος project φέτος.
1: Ναι. Και πέρυσι δεν είχε γίνει στο Καπάνι, νομίζω κάτι είχε γίνει.
0: Φέτος λέει κάνει.
1: Λοιπόν, ωραία. Μια χαρά θα έχει και ξέρεις.
0: Η ίδια αγορά είναι ουσιαστικά, απλά παρεμβάλλει το άξονα στο.
1: Εγώ θα καθίσω
0: δίπλα
1: σε κάτι ταβέρνες που έχει εκεί πέρα.
0: Ξέρω καλά την περιοχή.
1: Για να... Και θα απολαμβάνω το θέμα καθιστός κάπως έτσι. Ναι. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι που μου στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα σχετικά με πολλές συζητήσεις με τον Φωνιά. Να πούμε εδώ ότι δεν υπάρχουν πολλά εισιτήρια ακόμη, είναι sold out οι παραστάσεις προς το παρόν του Μιχάλη Σαράντη, και αυτό συμβαίνει κάθε φορά που εμφανίζεται και με έργο εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι.
0: Δεν συζητάμε για τον Νέαντα, όσες φορές ήρθε, ότι ήταν με sold out. Μια εξαιρετική παράσταση. Δεν το ρωτήσαμε, λοιπόν, θα την ξανακάνει ή την άφησε πίσω.
1: Να πούμε λίγο στα γρήγορα μια κουβέντα για την Κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, που στάθηκε στα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, αλλά και στο γεγονός ότι η θέση της Ελλάδας για ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και τα σώσια για τους ανήλικους έχουν αντίκτυπο και στην Ευρώπη. Δηλαδή, γιατί θυμίζω ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε αυτά τα μέτρα, τα οποία συζητούνται τώρα. Αυτή τη εβδομάδα συζητήθηκαν στην Ευρώπη, έτσι.
0: Και φαίνεται πως θα προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε τέτοια μέτρα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Υπάρχουν προβληματισμοί.
1: Ξεκινάει πάντως πολύ έτσι ιντριγκαδόρικα ο Πρωθυπουργός. Γιατί λέει τώρα που διαβάζεται ανασκόπηση στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί. Ο Σαν Φρανσίσκο μόλις άλλαξε η μέρα. Μην μας λες ότι είσαι στο Σαν Φρανσίσκο, ζηλεύουμε. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται Μάλιστα. εκεί Πρωθυπουργός και θα πάει στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και συνάντηση στο πλαίσιο, στο περιθώριο με τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν είναι στο πρόγραμμα, είπε, αλλά είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, ναι.
0: Μάλιστα. Και πολλά ακόμη στην εβδομαδία αυτή, την Κυριακάτικη ανασκόπηση που κάνει ο Πρωθυπουργός, την ανάρτηση μάλλον αυτή. Εμείς όμως θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Να θυμίσουμε, Λεωφόρος Νίκης κλείνει από τις
1: 3.30
0: με 8.30, πεζοδρομείτε, ειδικά για σήμερα η Λεωφόρος Νίκης, από Μητροπόλεως η κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε όπως κάθε Σαββατοκύριακο όλο το χρόνο. Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα, Σοφία Σακαλή, Ζωή Μούσιου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε για σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων τις επόμενες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ώστε η τιμή εκκίνησης, όπως αναφέρει, να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Αναφέρεται ακόμη σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ειδικά για το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα, ο κύριος Μητσοτάκης γράφει ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Εβδομάδα επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά αύριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με ραγδαία κλιμάκωση προειδοποιούν οι ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ριάντ, καθώς και εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία. Ο εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Αλ Σαρέα, δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούζ και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στο Ριάντ και εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής και ενεργειακής εταιρείας Αράμκο στο Γιανμπού στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις εναντίον της Σανάα στην Ιεμένη, που ελέγχεται από τους Χούθη. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τη νέα επίθεση των ανταρτών Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, είχε ως αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει εσπευσμένα στο Λευκό Οίκο από το Camp David, ενώ οι πρεσβείες των ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς. Camp David, ενώ οι πρεσβείες των ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίηση ασφαλείας προς τους

0: υπηρεσίας λιτοχώρου προσέγγισαν τον 34χρονο και κατάφεραν να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο από όπου τον παρέλαβα στενοφόρο και τον διακόμισε σε νοσοκομείο. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα μείνει σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ, λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από το ύψος της Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στο μεταξύ κλειστή θα είναι αύριο Δευτέρα η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέως, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στη Γερμανία, κρίσιμες κάλπες στήθηκαν σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η ακροδεξιά και οι σοσιαλδημοκράτες μόνο μαχούν για την πρωτιά με οριακές διαφορές, με τους χριστιανοδημοκράτες να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ή να εισέλθουν οριακά στην τοπική βουλή. Στο Βερολίνο, βασικό θέμα είναι το στεγαστικό και το κόστος ζωής που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της αριστεράς και της AfD, η οποία κατάφερε να ανεβάσει εντυπωσιακά τα ποσοστά της στην πρωτεύουσα, επικεντρώνοντας τα ίδια θέματα με την αριστερά που προηγείται. Μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι και στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία και τοπικά στη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερέα και την Πελοπόννησο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 12.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤ3 από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και είναι η εκπομπή Πανόραμα Επικαιρότητας με την Ελένη Ατρού
1: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλή σας ημέρα, έχει καταπληκτική ημέρα σήμερα. Λοιπόν, πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας, τα σκυλιά σας, τα γατιά σας, τα αυτά σας.
1: Λοιπόν, και μη μένετε πάτε... μέσα, Αλέξανδρε.
0: Ναι, βγείτε έξω να σας βυσίξει λίγο ο αέρας. Αλλάζουν αμέσως η διάθεση, θα σας τυπήσει ο ήλιος, είναι βιταμίνη D.
1: Είτε παραλιακά που πεζοδρομείτε σήμερα μετά τις 3 και η λεωφόρος νικής.
0: Το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου διαδρομή, βασιλικό, συγγνώμη, Μέγαρο Μουσικής Βασιλικό Θέατρο, είναι 3.400.
1: Μεγάλη 3 διαδρομή, 300, το περπατάς όλο.
0: Και επιστροφή πίσω, ναι, είναι 8.800 βήματα. Λοιπόν, ναι, γιατί είναι προσδιορισμένα, γιατί έτσι πρέπει, δεν γίνεται διαφορετικά. Να περπατάτε. Δεν είπαμε, δεν είστε Τζον Λούις, πώς το λένε τώρα.
1: Ο οργανισμός κάνει καύσεις, λένε οι ειδικοί, 22 ώρες μετά το περπάτημα συνεχίζει
0: έτσι,
1: να καίει.
0: Έτσι,
1: είναι
0: έτσι.
1: Υγεία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και στη Θεσσαλονίκη.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Μπορεί να μην περπατήσουμε.
0: Λοιπόν. Και με τέτοιο καιρό, ας πούμε, έξω δεν είναι. Και είναι δωρεάν. Είναι τζάμπα. Και το περπάτημα είναι με τα ποδαράκια σας. Λοιπόν, δημιουργείτε τις αναγκές.
1: Παράγονται και ενδορφίνες που μας φτιάχνουν και τη διάθεση.
0: Σε βρίσκω πολύ έτσι, έτσι
1: στη ενημερώ. Θεωρία, δεν είμαι καλή στην πράξη. Έχω δρόμο ακόμη.
0: Λοιπόν,
1: να σου πω λίγο τι ώρες κλείνει η λεωφόρος Νίκης, γιατί εκεί πέρα
0: όχι
1: όσοι...
0: να μην μου πεις, θα πούμε πρώτα την ταυτότητα της ημέρας, αμέσως μετά θα τα πεις. Ελένη, Κυριακή σήμερα, 20 του μηνός Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, Ευσταθίου του Μεγαλομάρτυρος και Ιλαρίωνος του Οσιομάρτυρος. Άρα γιορτάζουν οι Στάθηδες σήμερα.
1: Ναι.
0: Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στο Στάθη, στην Ευσταθία.
1: Στον Ιλαρίωνα.
0: Ναι, στον Ιλαρίωνα.
1: Χρόνια
0: ναι,
1: πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια.
0: Βέβαια και η ευστάθεια του συστήματος, σταθερότητα, η οποία έχει πάει περίπατο με αυτές τις τυπές τα κάψιμα.
1: Αλέξανδρος, μόνο αυτό σκέφτεται.
0: Ναι, και σήμερα τα πρωτοσέλιδα θα περισσότερα. Θα έχουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού σήμερα από το Σαν Φραντζίσκο, το Κυριακάτικο.
1: Είναι στην Αμερική για
0: και έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία, γιατί έχει ανακοινώνει ουσιαστικά και επίσημα διαστόματος Πρωθυπουργού τα όσα θα ανακοινωθούν επίσημα αύριο σε σχέση με το πώς θα διαχειριστεί, σκέπτεται η κυβέρνηση να διαχειριστεί το θέμα. Πήρε φωτιά η Καλαμαριά, είναι το σχέδιο. Εννοώ για τα καύσιμα. Η Καλαμαριά, μα δεν την αναφέρω πώς θα γίνει. Δεν...
1: Όλα γίνονται στην Καλαμαριά.
0: Πατρίδα,
1: την αγαπάμε, έτσι, πατρίδα, όπως το λες.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: για την ακρίβεια λοιπόν και τα καύσιμα που καίνε την τσέπη μας και ανησυχούμε τι θα γίνει, θα ζεσταθούμε αυτό το χειμώνα ή όχι.
0: Έτσι.
1: Μαζί με εμάς και οι ακροατές, Αλέξανδρε.
0: Έτσι. Και οι ακροατές. Και θα πάμε και σήμερα και τι δεν έχουμε. Δηλαδή καταπληκτικά πράγματα και συνεντεύξεις και έχουμε και το θαλασσόλικο, η Τουρκία, ναι, Ξέβενσο Παρχάρ, να τα πούμε και ένα ποντιακό. Λοιπόν, η Τουρκία βγάζει το στόλο της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο σε μια κρίσιμη συγκυρία, είναι η άσκηση θαλασσόλικος από σήμερα στις 24 Σεπτεμβρίου και βέβαια οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεταμένες τις κεραίες.
1: Πολλοπον, πώς το βλέπεις, πώς θα εξελιχθεί.
0: Πώς θα εξελιχθεί
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, δεδομένων των τριών βασικών ζητημάτων, δηλαδή ένα με τα θαλάσσια πάρκα, ένα με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας,
1: με το
0: ένα με την ηλεκτρική διασύνδεση ακριβώς με Κύπρο και Ισραήλ. Λοιπόν, όλα αυτά σύν τον θόλο του Αχιλλέα, πως κάναμε αυτό το ατόπιμα και δεν ρωτήσαμε την Τουρκία αν πρέπει να προστατευτεί ο ελληνικός εναέριος, θαλάσσιος, επίγειος χώρος. Δηλαδή είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Γίνεται τώρα να μην ρωτήσουμε ό,τι κάνουμε πρέπει να ρωτάμε μόνο την Τουρκία, ας πούμε.
1: Εμείς το κάναμε,
0: λοιπόν,
1: το έχουμε.
0: Και προφανώς θα το κάνουμε. Είμαστε κυρίαρχη χώρα.
1: Το παρουσιάσαμε και στη Διεθνή Έκθεση.
0: Βεβαίως.
1: Ήρθε ο υπεύθυνος του περιπτέρου, υπεύθυνος γραφείου τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
0: Πώς το λέμε, τον κύριο
1: Φρέντζος.
0: Ο κύριος Φρέντζος, ο οποίος είναι εξαιρετικός.
1: Και μας
0: τώρα
1: το παρουσίασε.
0: Ναι,
1: υπήρχαν και προσωμιωτές, το παρουσίασαν.
0: Μπράβο.
1: Και στον κόσμο, μοναδική εμπειρία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε σήμερα, τι λέει το πλάνο, το script που ετοίμασε η Ελένη Ιατρού.
1: Λοιπόν, με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο drone της ΕΡΤ3, τον Τίμο το Βαγκαλί. Λοιπόν,
1: που είναι παταχού παρών και τα πάντα πληρών.
0: Χριστόδουλος Στεφανάδης θα είναι η πρώτη μας συνέντευξη. Είναι βουλευτής ΣΑΜΟΥ και είναι ο καθηγητής καρδιολογίας, εξαιρετικός. Αμέσως μετά θα είναι ο Γιάννης Οδελής, ο βουλευτής του ΚΚΕ από την Α Θεσσαλονίκης. Και η τρίτη συνέντευξή μας θα είναι με τον αναπληρωτή τομεάρχη υγείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο πνευμονολόγος, ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο οποίος έχει θητεύσει και στον Ευαγγελισμό, στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, το οποίο είναι 300 μέτρα από την Καρνεάδου.
1: Έτσι, την να υποψιάσουμε τους ακροατές. Ναι. Γιατί μας ενδιαφέρει τόσο αυτός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από το ότι ήταν πολύ δημοφιλής και ξέρεις, αναρωτιέμαι και αγωνιώ, αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, θα περνούσε στα ψηλά αυτός ο θάνατος. Δες πώς αποκαλύφθηκαν και τα τροτά σημεία.
0: Να δώσουμε τα περαστικά
1: μας. Για την υγεία όλων
0: μας. Τα περαστικά μας στην
1: αγαπημένη μας Σοφία Σακαλή, λοιπόν.
0: Σοφία Ισαγκαλή.
1: Στην στήριξη του ήχου μαζί μας για
0: και λέω περαστικά γιατί παρόλο ότι φοράει κολάρο, είναι εδώ. Είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε αυτή τη δουλειά, αγαπάμε την ΕΡΤΡΙΑ, αγαπάμε τον 102 και ήμασταν εδώ όταν ήταν κλειστή. Και δεν είχαμε μισθό και μεροκάματο για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα να ξανανοίξει
1: και
0: να επιστρέψει.
1: Γι' αυτό και τώρα είναι ανοιχτή, Αλέξανδρε, και δίνει βήμα και λόγο σε όλους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στην πολυφωνία.
0: Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε για την ιστορία που προέκυψε με τον καταδικασμένο.
1: Αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
0: Ναι, μην το λέμε σκέτο Κασιδιάρης. Είναι ο καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο ακροδεξιός φασίστας Κασιδιάρης, ο οποίος θέλει να ξαναμπεί στην πολιτική. Θα μας μιλήσει το αν
1: το
0: μπορεί που δεν μπορεί.
1: Αλέξανδρε,
0: ναι, καλά, ας δηλώσει ότι θέλει. Και ο κύριος Μπολέρης Βερέλης, πώς λέγεται ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε χθες. Τον πήρε από πίσω
1: ο κύριος
0: Μπελέρης.
1: Μπελέρης.
0: Ναι, είπε τα καλύτερα, λέει, εξέτησε, λέει, όλη την ποινή του. Ναι, σιγάρε μεγάλε, για ποιο θέμα εξέτησε η ποινή, για ποιο θέμα ήταν στη φυλακή, γιατί μπήκε στη φυλακή, για τροχιά
1: προχώρησε
0: παράβαση.
1: Προχώρησε όμως σε μια ανακοίνωση. Που...
0: Για τροχιά παράβαση ήταν, συγγνώμη, για τροχιά παράβαση ήταν ο Κασιδιάρης στην φυλακή. Ήταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που σκότωσε τον Παύλο Φίσα. Προχθές ήταν η μέρα μνήμης του Παύλου Φίσα και του
1: από το θάνατο,
0: αντιφασιστικού,
1: κόσμο βγήκαν στον δρόμο.
0: Αντιναζιστικού αγώνα. Λοιπόν,
1: και γενικώς, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι μια εποχή και όλα τα κόμματα το λένε, πάρα πολύ δύσκολη και απέναντι σε αυτό το κύμα νεοναζισμού που κατακλείζει την Ευρώπη, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ναι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Φρέντι Μπελέρης πως ήταν άστοχη, λέει, η δήλωσή μου και την ανακαλώ, το πήρε πίσω.
0: Κοινός γαργάρης, λέμε το.
1: Έβαλε και κατά του Πασόκ για την ανακοίνωση που έβγαλε του θέματος. Λέει, δημιουργεί μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης, ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει, απομόνωσε τη συγκεκριμένη πρόταση και φράση. Το σύνολο της απάντησής μου. Δεν έχω καμιά σχέση, είπε, με τον Κασιδιάρη.
0: Τη δική μου. Μπράβο στο Πασόκ. Μπράβο, έβγε στο Πασόκ που το ανέδειξε. Γιατί κανένα άλλο κόμμα δεν το ανέδειξε. Και υποχρέωσε τη Νέα Δημοκρατία να πει στον Μπελέρη ότι μαζέψου. Το μάζεψε όλο πίσω. Εντάξει. Και είναι σαφέστατο γιατί η Νέα Δημοκρατία και ως κυβέρνηση και ως κόμμα είναι προφανώς στο δημοκρατικό τόξο, το συνταγματικό τόξο κλπ. Και είναι ένα από τα δύο κόμματα που πυλώνας δημοκρατίας.
1: Και δηλαδή δεν τρελαθούμε.
0: Και βγαίνει ο άλλος με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και λέει μπράβο, λέει, στον Κασιδιάρη που έμεινε, λέει, όλο το χρόνο στη φυλακή. Δηλαδή αυτό σε έκανε εντύπωση ότι έμεινε όλο το χρόνο, που δεν έμεινε όλο το χρόνο. Πήρε με το 2034 είναι η καταδικαστική απόφαση.
1: Και μειωμένη...
0: Γιατί ήταν ακριβώς, επειδή ήταν σε αγροτική φυλακή, πήρε το. Τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι άλλο. Και ανακαλώ η δήλωσή μου.
0: Ο Γιώργος Σωτηρέλης, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, θα μας μιλήσει για το θέμα της συμμετοχής ή μη στις επόμενες εθνικές βουλευτικές εκλογές.
1: Για να δούμε τι γίνεται με τον νόμο. Μπορεί να κατέβει τελικά. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μας τα πει αναλυτικά ο καθήλυν αρμόδιος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, Αλέξανδρα Τριανταφυλλίδη. Δίπλα σου θα μάθω και αθλητικά.
0: Ναι, γιατί ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, θα μας μιλήσει για την έγκριση, γιατί εγκρίθηκε την Παρασκευή το βράδυ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Επομένως το πράγμα έχει μπει σε ένα πολύ καλό και πρέπει να πούμε εδώ ότι η Ελένη Ιατρού συνομίλησε, γιατί για να χτιστεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ πρέπει να βρεθεί ο εναλλακτικός χώρος που θα παίζει ο ΠΑΟΚ, είτε για το ελληνικό πρωτάθλημα, είτε για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εφόσον
1: υπάρχει
0: καταταγεί σε μια θέση.
1: Θα είναι το καφτατζόγλιο του Ηρακλή.
0: Το καφτατζόγλιο, για να παίξει όμως το καφτατζόγλιο. Ρώτησες εσύ τον κύριο Μπαλοδήμα, πώς λέγεται,
1: ναι, πολύ σωστά,
0: τον κύριο Μπαλοδήμα, ο οποίος θα μας μιλήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά το τι είπε ο κύριος Μπαλωδήμας στην Ελένη Ιατρού θα το ακούσετε όταν βγάλουμε τη συνέντευξη. Θα είναι μαζί μας
1: και
0: ο καλός μας συνάδελφος ο Γιάννης ο Βοητσίδης περί των αθλητικών, για να μας ενημερώσει και για αυτό το θέμα και να θέσει και κάποια ερωτήματα στον κύριο Γιούτικα, αλλά και για την υπόλοιπη αθλητική κίνηση. Και επίσης έχουμε τη συνέντευξη που δεν είχαμε χθες με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,
1: με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον Αστέριο τον Μπελτέκη, που θα πάμε και στο χώρο του πολιτισμού πολύ το χειμώνα. Για 9 μήνες το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα μας κάνει παρέα, αλλά και αυτή η νύχτα μένει μια παράσταση που ξεκίνησε εχθές στην Αθήνα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο.
1: Να πάρουμε τον παλμό της επικαιρότητας, Αλέξανδρε.
0: Έτσι, έτσι. Απογευματινή, διαβάζεις εσύ.
1: Απογευματινή λοιπόν. Ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείας συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ακόμη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Πάμε στην εφημερίδα Attica Times, Μέδουσα 15 του 2026, Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία. Ισχυρό μήνυμα είναι κοινή άσκηση. Mm-hmm. Απάντηση στο Θαλασσόλικο. Στην Ανατολική Μεσόγειο, ολοκλήρωση μεγάλης πολυεθνικής άσκησης, γράφει η εφημερίδα Attica Times.
1: Και συνεχίζουμε με την Αυγή. Ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικό συμβούλιο, 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια. Ο ΕΦΚΑ θα αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI.
0: Πάμε στο ντοκουμέντο. Κλινικές θανάτου με ευθύνη Πατούλη, γράφει το ντοκουμέντο. Παρεμπόριο ευζοίας με θεσμική σφραγίδα. Μπάτε σκύλια, αλέστε με ιατρική ανοχή. Οι ελεγκτές είναι και ελεγχόμενοι σε μια πίτα εκατομμυρίων ευρώ για την αιώνια ομορφιά.
1: Και πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Μια ανάσα πριν τα 12 μίλια στα μπλοκάμια της Μέδουσας, ο Ερντογάν. Η άσκηση Μεντούσα, λοιπόν. Τοποθούμενο πιο κοντά από ποτέ. Αποστολή στα Χανιά, Γεωργούσης και Λονταρίτης.
0: Ανατροπή από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις προσλήψεις. Είναι το κεντρικό θέμα του ελεύθερου τύπου της Κυριακής. Ανατροπή λοιπόν, παράθυρο για μονιμοποίηση συμβασιούχων. Όσοι είστε συμβασιούχοι, τρέξτε να πάρετε τον ελεύθερο τύπο, λέει από κάτω, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γιατί περάσαμε και εμείς από το ίδιο ζόρι των συμβασιούχων.
1: Και κάποιοι είμαστε ακόμη.
0: Ναι. Τι αναφέρει η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανάβει πράσινο φως για διορισμούς 9.000 εργαζομένων σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Για πρώτη φορά μπαίνει διπλή μοριοδότηση στην προϋπηρεσία. Και λοιπά και λοιπά.
1: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε λοιπόν με το Έλληνας Αγρότης. Απάντηση στη λειψιδρία με 30% εξοικονόμηση νερού, ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τα πιλατικά προγράμματα Διάνα και Κλίμα Γότερ στη Θεσσαλία. Το πότισμα προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες με τη χρήση δορυφόρων και αισθητήρων.
0: Πάμε στην εστία του Μανώλη Κοτάκη. Σωσίβιο στον κύριο Κασιδιάρη. Επένδυση στην αποστασία. Έχει φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη μια, του Αντώνη Σαμαρά από την άλλη και του Κασιδιάρη από την άλλη πλευρά. Μανώλης Κοτάκης και Μέρη Μπενέα το υπογράφουν. Το χαρακτήρισε λέει αντισυστημικό η χλιαρή αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θα τον αφήσει να επιτίθεται σε Σαμαρά και Δένδια μέχρι να αποφασίσει αν θα τον αποκλείσει με νέα τροπολογία ή θα διευκολύνει την κάθοδο Κασιδιάρη.
1: Θα μας τα πει ο κύριος Σωτηρέλη. Συνεχίζουμε με την Καθημερινή, το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. Κοκτέιλ βιταμινών, πλάσμα, πεπτίδια, συνένζυμα, βλαστοκύτταρα.
0: Εδώ κάνουμε μία παρένθεση για να πεις εσύ, Ελένη Ατρού, γιατί δεν το ήξερα αυτό. Είπα ότι το πρωί παρακολουθήσαμε μία εκ του μακρόθεν και μέσω διαφορετικών εκπομπών τηλεοπτικών αντιπαράθεση μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυρίας Καριστιανού, της Προέδρου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Mm-hmm. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε, δεν το ήξερα αυτό ειλικρινά και μου το επιβεβαίωσες εσύ, ότι η κυρία Καριστιανού η ειδικότητά της είναι
1: Μπήκαμε μέσα στην ναι. ιστοσελίδα της λοιπόν, mm-hmm. είχαμε και τη φωτογραφία της και δηλώνει για το ιατρείο το οποίο διατηρεί στη Μαρτίου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι ολιστική παιδίατρος mm-hmm. και κάνει, τώρα με ευνηδίασε σε λίγο να το ανοίξω.
0: Συγγνώμη παιδί μου, δεν
1: όχι, όχι, κανένα θέμα εδώ.
0: Αυτό τέλος πάντων είναι
1: είμαστε
0: ο κύριος
1: Γεωργιάδης. Ναι, ναι. Είναι ολιστική παιδίατρος, σύμβουλος θυλασμού. Ναι. Να σας πούμε ακριβώς τι γράφει. Ολιστική παιδίατρος, πιστοποιημένη σύμβουλος θυλασμού, η ειδική σε θέμα, εξειδικευμένη στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ωραία.
1: Και κάνει αναφορά και για την κβαντική ιατρική.
0: Ωραία.
1: Νάτο εδώ
0: και
1: πέρα
0: το εξήγησε.
1: Το εξήγησε. Γνωστική, ομοιοπαθητική και η κβαντική Ωραία. Ιατρική στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Το εξήγησε η κυρία Καριστιανού μιλώντας στο Open και από την άλλη στην αναφορά και την αιχμή που έκανε ο κύριος το βλέπω. Στην αιχμή που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης κατά της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού είπε ότι ο κύριος Νανογυλέκος δεν δικαιούται να ομιλεί, γιατί είναι αυτός που πουλούσε νανογυλέκα και παραμένει υπουργός υγείας.
1: Υπάρχει μια διαφορά.
0: Έντονη αιχμή. Η οποία, εγώ δεν μπαίνω στην
1: αποφάση. Ήταν παράνομα τα γυλαίκα, τα νανογυλαίκα που πουλούσε.
0: Καλά.
1: Νόμιμα δεν τα πουλούσε.
0: Και νόμιμο είναι και το ιατρείο της, το οποίο βεβαίως, δηλώνει ίδια... αυτό που δηλώνει.
1: Μισό λεπτό. Μισό
0: έχει
1: λεπτό.
0: Άδεια από το ιατρικό
1: σύστημα. Ξεκαθαρίζει η ίδια στην ιστοσελίδα, όπως γράφει, μεταφέρω ακριβώς αυτό που βλέπω. Η μεγάλη μου επιθυμία να θεραπεύω χωρίς πολλά φάρμακα με οδήγησε σε εναλλακτικές μορφές ιατρικής,
0: ναι.
1: όπως η μεταβολομική, Καλά. Το functional medicine, η γνωστική ομοιοπαθητική και η κβαντική ιατρική.
0: Θα την έχουμε ενδεχομένως.
1: Δεν μας είπε ο κύριος Εξαδάκτυλος και οι προηγούμενοι που είχαμε φιλοξενήσει. Εδώ και 10 ημέρες
0: ότι
1: σήμερα. Η κβαντική ναι. ιατρική δεν υπάρχει.
0: Δεν
1: ότι
0: υπάρχει
1: είναι
0: φούσκα. Ναι, αυτό όμως θα πρέπει να αφήσουμε την ίδια να την έχουμε
1: Εννοείται.
0: Στη γραμμή.
1: Και θα είναι και χαρά μας.
0: Μπράβο.
1: Και,
0: να έχουμε και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη
1: επίσης
0: να απαντήσει στην αιχμή περί νανογυλέκου. Δεν τον είπε ο κύριος Νανογυλέκος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι μεταξύ εν όψη των εκλογών. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν φτάσουμε στην κανονική προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, τρέχουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε άλλα 4 λεπτά πριν την πρώτη μας συνέντευξη. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία λέει ετοίμαζαν ρύθμιση που θα βάφτιζε και τα παραϊατρία κλινικές η σύζυγος Τουρνάρα στο ίδιο κλαμπ με τη Γάκα. Α, ωραία πράγματα. Έχουν βαρύδια πλέον, λέει Πλεύρης και Γεωργιάδης. Η σχέση του καθηγητή Τούντα που ήταν διοργανωτής με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα περίεργα κενά στο βιογραφικό της συζύγου του Κωστή Χατζηδάκη και η κοινή παρουσία σε Δέλτα Σίγμα εταιρείας με τον καθηγητή Χρούσο. Εδώ είναι η ευζοία και η αυτή έχει γίνει...
1: Και πάμε στην Κυριακάτικη.
0: Αναφέρεται στη σύζυγο όταν λέει το εδώ, εννοεί την Μπόμπη Καλαϊτζή, η οποία και αυτή συμμετέχει σε κάποιο διοικητικό συμβούλιο κέντρων ευζοίας και κλινικές κλπ.
1: Πάντως να πούμε ότι και ο κύριος Πλεύρης είπε, Αλέξανδρε, ότι δεν το γνώριζα. Ήταν ο γιατρός μου το 2016. Να μεταφέρουμε όλες τις πλευρές, Αλέξανδρε.
0: Εμένα αυτό μου θυμίζει τον Ηλία του 16ου που δέρνει ο Χατζηχρήστος τον Βέγκο. Και του λέει, δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω, υποφέρεις και υποφέρω.
1: Έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα να πούμε ότι ερευνάται η όλη υπόθεση.
0: Αφού ερευνά τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Και μπράβο στην εισαγγελική παρέμβαση, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλες τις ιστορίες. Και κυρίως ξεκινάνε γιατί κατήργησαν το 2019 το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας, δομών υγείας και πρόνοιας.
1: Ο κύριος Εξαδάκτυλος όμως θες επέμεινε, δεν ξέρω γιατί και εμένα μου φαίνεται λίγο μπορεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος λέει πολύ καλά κάνει και κάνει τους ελέγχους. Εάν μπορεί να τους κάνει και να έχει αποτέλεσμα, καλά κάνει. Μπορεί όμως να τους κάνει με αποτέλεσμα.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της ΓΕΚ Τέρνα, το 25% των κεφαλαίων, διοχετεύτηκε στην κατασκευαστική του Περιστέρη.
0: Μπαμ στο ρεπορτάζ, σκάνδαλο Θεμιστοκλέους με πλάτες του Dr. Kruger. Και... Ο κύριος Θεμιστοκλέος είναι ο υφυπουργός υγείας. Γι' αυτό λέει η ώρα της δικαιοσύνης για το Σπύρο Σταυριανό και τα εύσημα του Υπουργείου Υγείας διαχειρώσει υφυπουργού. Πάμε.
1: Ο λόγος. Νέος γύρος μειώσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανοίγει δεύτερη φάση της εθνικής πρωτοβουλίας.
0: Πρώτο θέμα. Τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα. Γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράζει τα ήρεμα νερά. Η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυση Μητσοτάκη και το παζάρι στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεόνασμα.
1: Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο.
0: Και πολύ καλά κάνουμε, συμπληρώνω το σχόλιο μου με τη δική μου ευθύνη, πολύ καλά κάνουμε, γιατί από την απέναντι η Τουρκία έφερε την 51η ταξιαρχία καταδρομέων απέναντι από τη Σάμο.
1: Και πόσα εργοστάσια έχει και φτιάχνει μια επανειλημμένη αεροσκάφη, τα γνωστά.
0: Όχι, αυτοί έχουν την απέτηση, έχουν στρώσει τη στρατιά του Αιγαίου σε όλες τις ακτές.
1: Έχουν παρουσιάσει το χάρτη για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Έτοιμοι για αποβατικές επιχειρήσεις.
1: Σε στρατιωτικοποιημένη περιοχή, λέει, βάζουμε.
0: Δεν ξέρουν με ποιους έμπλεξαν. Δεν ξέρουν με ποιους έμπλεξαν ότι απέναντι υπάρχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Στρατός, αεροπορία, ναυτικό, που είναι πανέτοιμες για να υπερασπιστούν του πατρίου εδάφους.
1: Συνεχίζουμε με το παρόν. Δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση. Αν εφαρμόσει τα 12 ναυτικά μίλια μόνο νότια της Κρήτης όπως διαρρέει, θα είναι σαν να αποδέχεται τις αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και θα τις αποθρασύνει περισσότερο.
0: Το βήμα, λέει, το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών. Γιατί, ρε παιδιά, και το λέει το βήμα αυτό. Το βήμα. Τι γίνεται, τέλος πάντων.
1: Απογευματίνη, λοιπόν, ρε στα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κρίσιμη μάχη στην Ευρώπη το και είπαμε. Οι κατηδίαν επαφές του στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Με την απογευματινή ξεκινήσαμε, με την απογευματινή ολοκληρώνουμε.
1: Εκ παραδρομής.
0: Λοιπόν, πάμε μία ανάσα για να πάρουμε τον κύριο Στεφανάδη στο τηλέφωνο και να εκκινήσουμε με τις συνεντεύξεις μας.

0: Ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤ3 από εδώ από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα και όπως σας είχαμε προαναγγείλει έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή, καθηγητή καρδιολογίας, τον βουλευτή Σάμου και καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Χριστόδουλο Στεβανάδη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ταρφυλίδη. Μας λείπετε από τη Βουλή. Απόλυα. Έπρεπε να είστε εκεί.
0: Καλωσύνη σας.
1: Θα έλειπε σε εμάς μετά, αλλά δεν πειράζει. Αν μπορείτε να παράγει ωραίο έργο, τότε
0: κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Είναι τιμή μου. Είναι τιμή μου που το λέτε. Και πάμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο όλη αυτή την υπόθεση που έχει κινήσει στον χώρο των κλινικών, της ιατρικής, με αφορμή τον τραγικό, όπως εξελίχθηκε, με βάση τις λεπτομέρειες που μαθαίνουμε, θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και να ρωτήσω ευθέως πόσο ασφαλής μπορεί να είναι ο Έλληνας πολίτης μέσα από αυτά που ακούμε για τους πλημελείς ελέγχους, για την απουσία ουσιαστικής προληπτικής αντιμετώπισης όλων αυτών των ιατρείων ευζωίας κλπ, ολιστικής, γκβαντικής, διαφόρων ορισμών κλπ που έχουν προκύψει.
1: Παρακαλώ. Και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω,
0: ναι, Ελένη.
1: Αυτές οι δύο εφαρμογές, μία που την ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Γεωργιάδης και μία που την προανήγγειλε ότι θα λειτουργήσει, εάν είναι αρκετές για να, να ελεγχθεί το σύνολο αυτών των ιατρικών ενεργειών για να νιώθει ασφαλής ο Έλληνας ασθενής.
2: Στο πρώτο ερώτημα, κύριε Τριανταφυλλίδη, η απάντηση είναι ότι ήταν ένα απόστημα χρόνιο το οποίο είχε διωκωθεί και δυστυχώς πέθανε ο διακεκριμένος καλλιτέχνης, ο μεγάλος καλλιτέχνης, για να φανεί στην επιφάνεια. Πράγματι, ξέρετε, ο πόθος του ανθρώπου να ζήσει πολύ και να ζήσει καλά είναι διαχρονικός, είναι αποκαταβολής. Mm. Από εκεί και πέρα σε αυτό το πεδίο, δηλαδή να μην θέλει κανείς να γεράσει πρόωρα ή να αρρωστήσει, υπάρχουν διάφορες καταστάσεις όπως είναι αυτά τα ιατρεία τα οποία είναι αμφίβολης απόδοσης όχι μόνο στο νομικό επίπεδο αλλά και στο ιατρικό και έχουμε αυτό το παράδειγμα του Κολωνακίου με δύο γιατρούς οι οποίοι πέραν της ειδικότητός του προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο ότι μπορούν να τον κάνουν να ζήσει περισσότερο και το τραγικό είναι ότι πάρα πολλοί επώνυμοι έσπευσαν σε αυτό το κάλεσμα σε εισαγωγικά. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση, γιατί για να γίνει μια παράνομη αντιδιοντολογική πράξη χρειάζονται δύο. Ο ένας είναι αυτός ο οποίος συνδιοργεί και ο άλλος αυτός ο οποίος δεν κοιτάζει που πάει. Εκ των προτέρων για να δει αν είναι ασφαλής ή αποδοτικό αυτό το οποίο πάει να κάνει, την ιατρική πράξη. Mm-hmm. Και ξέρετε όλα αυτά έχουν προκύψει γιατί η ιατρική καλπάζει. Με γεωμετρική πρόοδο υπάρχουν νέες θεραπείες, νέες διάφορες σε ανακαλύψεις ιατρικής γενετικό σε γονιδιακό επίπεδο που πυροδοτούν αυτή την προσπάθεια διαφόρων επιτηδίων να πούν ότι θεραπεύουν το γύρας που μέχρι στιγμής δεν μπορεί ιατρική, κάποτε ίσως μπορέσει στο μέλλον να προσεγγίσει. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, πράγματι υπήρχε μια χαλαρή κατάσταση, σας λέω, είναι ένα θέμα το οποίο είναι δεκαετιών. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί το Υπουργείο να βάλει μια τάξη με αυτά που είπατε, με τις πλατφόρμες πληροφόρησης, με τον έλεγχο των παράνομων και παραπλανητικών διαφημίσεων. Θα δούμε πώς θα αποδώσει. Είναι μια προσπάθεια σε κάθε περίπτωση.
0: Δεν έχω καταλάβει και παρακαλώ βοηθήστε μας να βοηθήσουμε και την κρίση και την αξιολόγηση ακροατριών και ακροατών. Για ποιο λόγο, γιατί ότι είναι γιατροί, τώρα λένε κομπογιανίτες, απατεώνες κλπ. Και μάλιστα από υπουργικά χείλη βγήκαν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, πιο συγκεκριμένα τον κύριο Γεωργιάδη. Αλλά ο έτερος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, ομολόγησε ότι είχε γιατρό του τον κύριο Θοδωρόπουλο. Είναι ο ίς εκ των δύο γιατρών. Μπράβο. Όχι, και τον πήρε τηλέφωνο να το ρωτήσει τι έγινε όταν έμαθε από τα. Μπράβο, ότι συνελήφθησαν κλπ. Πώς λοιπόν. Ναι, πώς λοιπόν. Η Καρνεάδου με τον Ευαγγελισμό είναι 300 μέτρα, έκαναν 3 λεπτά το ΕΚΑΒ. Γιατί ένας γιατρός όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κατάσταση, περιμένει 2 ολόκληρες ώρες
3: για να φτάσει στο σημείο να καλέσει το ΕΚΑΒ και εκεί οι διασώστες να πούν ότι ο άνθρωπος έχει πεθάνει εδώ και ώρα. Γιατί?
2: Προφανώς, ναι, γιατί? Προφανώς κλείδι μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι θέμα και ποινικό και όχι μόνο ιατρικό. Ναι. Πράγματι έχετε δίκιο σε αυτό. Όσον αφορά την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, πράγματι άκουγα τον κύριο Πλεύρη, λέει ότι είχα μια κοινωνική σχέση από παλιά, τον πήρα τηλέφωνο. Βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται μια παραπάνω διερεύνηση. Είδα τα έγγραφα της συνεργασίας του Υπουργού, δεν ξέρω.
1: Ήταν στο ΔΣ ενός ιατρικού σωματείου που είχαν συστήσει και ο κύριος Πλεύρης.
2: Από ό,τι άκουσα τον κύριο Πλεύρη, είπε ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν νεκρό, δεν είχε καμία δραστηριότητα. Από εκεί πέρα θα δούμε. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να μάθουμε. Σας είπα ένα τραγικό γεγονός. Να μην πω ούτε κακό, να μην γες καλό, θα είναι τραβηγμένο. Αλλά ένας διάσημος καλλιτέχνης πέθανε και μας ανοίγει ένα νέο δρόμο να δούμε μια διαδικασία παράνομη.
3: Ερώτηση τώρα, γιατί εσείς το έχετε βιώσει. Μήπως αυτό πιστοποιεί ότι τελικά ήταν λάθος πολιτικό η κατάργηση του ΣΕΙΠ το 2019 και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπου τα 2/3 του προσωπικού πήγαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά οι υπόλοιποι ράμπο, όπως σου έλεγε ο Αλέκος Παπαδόπουλος το 2001, όταν έφτιαξε το ΣΕΙΠ, το Σώμα Ελέγχου Επιθεωρητών. Λοιπόν, μήπως ήταν λάθος πολιτικό το ότι εντάχθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και δεν ήταν μια διακριτή αρχή η οποία έλεγχε αυτού του είδους?
2: Ναι, πράγματι εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι χρειάζεται ένας έλεγχος. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το σώμα, αν ήταν το ανάτο βάσιμο σε αυτό το οποίο θα μπορούσε αποτελεσματικά να ελέγξει ή κάτι άλλο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένας έλεγχος. Βέβαια το πρόβλημα, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι ότι ωραία, πάει ένας έλεγχος, ένας ο οποίος κινείται στα όρια της απάτης, κρύβει τα μηχανήματα και μετά τον έλεγχο τα ξαναβγάζει στην επιφάνεια. Μόνο η καταγγελία από ένα υπεύθυνο κοινό, από υπεύθυνους πολίτες μπορεί να δώσει μια έστω και μερική λύση στο πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή ο έλεγχος, ας πούμε, του Ιατρικού Συλλόγου ήταν ο κανονικός έλεγχος πριν από ειδοποίηση. Φανταστείτε, ειδοποιεί ότι αύριο θα έρθουμε να σε ελέγξουμε. Ωραία,
1: τι έχει τη δυνατότητα. Βγαίνουν στο μπαλκόνι μετά τα μηχανήματα.
2: Έτσι, οπουδήποτε.
1: Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως. Ναι. Αναγνωρίζετε ότι πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός ελεγκτικός αποτελεσματικός, ο οποίος φαντάζομαι δεν μπορεί να είναι μόνο ο Ιατρικός Συλλόγος, πρέπει να είναι κάτι με περισσότερη εξουσία και αποτέλεσμα και ισχύ στα χέρια του. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί μέχρι τότε κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
3: Και κάτι πιστεύω άλλο να συμπληρώσω, κύριε καθηγητά. Διαβάζω εδώ τώρα, Ελένη, από τα παραπολιτικά. Δηλαδή, είναι να απορρίζει, μάλλον αποτύχει ζούμε. Και αυτό δεν το λέω γιατί χθες είπα, μιλήσαμε με τον κύριο Εξαδάκτυλο, ότι έχουμε ως χώρα την τιμή να έχουμε τους καλύτερους γιατρούς στον πλανήτη.
1: Κορυφαίους.
3: Δηλαδή, μην πάρουμε το μέρος και κατηγορήσουμε το όλον.
1: Απλά σε κάθε κανόνα υπάρχουν εξαιρέσεις.
3: Μπράβο, μπράβο. Αλλά. Κύριε καθηγητά, διαβάζω. Πρώην διοικητής του ΕΛΠΗΣ, του νοσοκομείου, σοκάρει με αφορμή το Μαζονάκη. Έχω κάνει πλασμαφαίρεση σε ριζόρτ, σε ξενοδοχείο. Δεν υπήρχαν απεινιδωτές και μηχάνημα εξωγόνου. Και έκανε αυτή την προσομοίωση, κανονική όμως προσομοίωση, από Ρώσο καθηγητή, για να δει αν ντυλάρει, αν φέρει το συγκεκριμένο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα, για να γίνει ο εκπρόσωπος δηλαδή των συγκεκριμένων μηχανημάτων που είχε ο Ρώσος αυτός ο γιατρός, ας πούμε. Όταν το κάνει αυτό ο κύριος, και το λέει δημόσια, ο πρώην διοικητής του ΕΛΠΗΣ, ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, τι να δούμε και τι να ελέγξουμε και τι να κάνουμε, παρακαλώ.
2: Έχει ένα άλλο κενό υπάρχει, είπατε για ιατρικό σύλλογο. Ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει δυστυχώς δυνατότητες ελέγχου αστυνομικού. Δηλαδή, λέω, οι δικηγόροι, οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν μπορεί να κάνει κανείς εταιρεία αν δεν είναι δικηγόρος. Εδώ με το πρόσχημα ένας επιχειρηματίας, παραδείγματος χάρη, κύριε Τεταφυλλίδη, φτιάχνει μια ιατρική εταιρεία όντας μη γιατρός. Και παίρνει 10 γιατρούς και δουλεύουν. Δεν μπορεί να τον ελέγξει ο σύλλογος. Εδώ είναι ένα νομικό κενό που χρειάζεται κάλυψη. Θέλω να σας πω, είναι πολλά τα κενά του νομικού πλαισίου για να ελέγξει το πρόβλημα, αλλά κυρίως πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες με την ενημέρωση. Αυτή η έκρηξη.
1: Δεν μπορούν όμως οι πολίτες να παίξουν το ρόλο του ελεγκτικού μηχανισμού, μπορούν να κυριαρχήσουν.
3: Γι' αυτό είπαμε σε ΥΠ.
1: Καταγγελίες πού να γίνουν στους ιατρικούς συλλόγους?
2: Γενικά, εις εσάς, ο τύπος είναι αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς που υπάρχετε και ανέδειξε το πρόβλημα. Ναι, ένα πρόβλημα το βέβαια, οποίο σας λέω χρόνια.
3: Αν όμως κάποιος, κύριε καθηγητά, κύριε Στεφανάδη μου, ξέρετε ότι σας εκτιμώ ιδιαίτερα και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν είστε εσείς υπουργός υγείας και είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι απορώ δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι θέμα του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, να ρωτήσω εσάς από αυτή την όλη την διαδικασία, ποιο είναι το πολιτικό διατάφτα, δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα για να ξανανιώσει ο Έλληνας πολίτης ασφαλής ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σε ποια χέρια να εμπιστευτώ τη ζωή μου.
2: Αυτό ακριβώς. Εσείς είπατε ορισμένα από αυτά, να υπάρχει ένα σώμα υπεύθυνο, εκπαιδευμένο ελέγχου. Αλλά κυρίως να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να δίνει τη δυνατότητα και στον Ιατρικό Σύλλογο, στους όλους τους ιατρικούς
1: συλλόγους. Δρομολογείται κάτι άμεσα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Τι δρομολογείται άμεσα?
2: Ήδη οι πλατφόρμες που κάνει το Υπουργείο.
1: Πέρα από αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι ένα πολύ θετικό για να ξέρει. Οι διαφημίσεις, παραδείγματος χάρη. Εδώ βλέπετε διαφημίσεις.
1: Παραπλανητικές.
2: Ναι, παραπλανητικές. Πράγματα διάφορα τα οποία θεραπεύουν και τα οποία δεν είναι τεκμηριωμένα.
1: Που στο YouTube ο καθένας ανεβάζει ό,τι θέλει και στα social.
2: Ναι, σωστό, αυτό λέω. Ότι
1: γίνεται κάτι άμεσα, δρομολογεί κάτι άμεσα η κυβέρνηση?
2: Πρώτον, αυτές τις πλατφόρμες που ανήκει ο Υπουργός και πιστεύω ότι σύντομα θα έρθει νομικό πλαίσιο για να οχυρώσει τις δυνατότητες των ιατρικών συλλόγων να μπορούν να παρεμβαίνουν. Να ελέγχουν αυτά τα παράνομα, τα έκνομα ιατρία και δραστηριότητες.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεφανάδη.
2: Και εγώ,
3: κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, γι' αυτό και φτιάξαμε για σας σήμερα Κυριακή. Κάθεστε αναπαυτικά, πίνετε τον καφέ σας ή κάνετε τη βόλτα σας στο παραλιακό μέτωπο όπως σας είπαμε.
1: Απολαύστε και το έχουμε, χαλαρά, αλλά όχι, να ενημερώνεστε κιόλας.
0: Έχουμε την αφρόκρεμα της ιατρικής στη διάθεσή σας. Ακούσαμε τον καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Στεφανάδη.
1: Που είναι και βουλευτής και έχει πολιτική άποψη, θέση
0: λοιπόν,
1: και λόγο.
0: Και πάμε στον κύριο Γιώργο Μπουλμπασάκο, τον αναπληρωτή τομεάρχη υγείας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πνευμονολόγο. Τον γνωρίσαμε το καιρό του COVID, όταν έβγαινε και μας έδινε πληροφορίες από τον Ευαγγελισμό.
1: Για να δούμε τι θα μας πει τώρα.
0: Έτσι. Κύριε Μπουλμπασάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, όμορφη Κυριακή να έχετε.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε και θέλουμε πραγματικά να μας πείτε. Να ξεκινήσω από εκεί που τέλειωσα με τον κύριο Στεφανάδη. Σε σχέση με το ζήτημα ότι πόσο απέχει η Καρνεάδο από τον Ευαγγελισμό.
2: Ναι, αυτό και εγώ το σκεφτόμουν πραγματικά όταν έμαθα πω τι έγινε ακριβώς με το να δω και το θάνατο του,
0: ναι,
2: του Γιώργου.
0: Ναι,
2: πραγματικά τόσο, δηλαδή υπήρχαν οι περιπτώσεις αυτές να μην έχουμε αυτή τη στιγμή αυτή την εξέλιξη, δυστυχώς. Mm. Δυστυχώς είχαμε αυτά τα τραγικά συμβάντα. Δεν θέλω να, όμως να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω ούτε διαγνώσεις από...
0: Όχι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω.
2: Και, ναι, ναι. Και τι έχει προκύψει, γιατί οι συνάδελφοι, εντάξει, επί του πεδίου που δουλεύουν θα το εξακριβώσουν τους λόγους και, ναι, θα μας πούνε πραγματικά.
1: Είναι
2: και εγώ
1: έρευνα σε εξέλιξη.
0: Όχι,
2: ναι, είναι η έρευνα σε εξέλιξη.
0: Ωραία. Αυτό που θέλω, κύριε Μπουλμπασάκο, να καταλάβω ως Έλληνας πολίτης, είναι πως ένας γιατρός, όταν σκέφτεται ότι έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο και έχει καταλάβει, αντιληφθεί, δεν ξέρω γιατί έβγαζε και φωτογραφίες ή βίντεο, ότι κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς του, δεν σκέπτεται να πάρει αμέσως το ΕΚΑΒ και το κάνει μετά από 2 ώρες. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το αντιλήφθηκε όταν μάλιστα... Αλέξανδρε.
0: Μισό λεπτό. Θα
2: αυτό
0: μας το πει.
2: Είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πραγματικά, αν πραγματικά κατάλαβε το επίγον του πράγματος που λέμε. Δηλαδή,
0: αν κατάλαβε το επίγον του πράγματος.
1: Δηλαδή, αν ήταν εκεί, αν ήταν σε άλλο χώρο, ποιος ήταν εκεί.
2: Γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι δεν μπορώ να έχω την αυτή. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα σε όλη αυτή την, έτσι, σε όλη αυτό πραγματικά την τραγική ιστορία που έγινε, είναι ότι πραγματικά εκείνο που με εντυπωσιάζει είναι πως ένα σύστημα ελέγχου, υπάρχει πολιτεία, έχει ένα σύστημα ελέγχου, δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος πραγματοποιεί μια ιατρική πράξη, με ποια εκπαίδευση έχει κάνει, με ποιον εξοπλισμό και σε ποιον χώρο. Αν δεν το γνωρίζει αυτός, πώς μπορεί
0: κύριε Μπουλμπασάκο,
2: ελέγχου, πώς μπορεί να προστατεύσει τον ασθενή.
0: Παίρνετε ως δεδομένο κάτι που δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει θεσμός και διαδικασία ελέγχου, κύριε Μπουλμπασάκο.
1: Υπάρχει τον ιατρικό σύλλογο. Είναι αρκετό όμως.
0: Μισό λεπτό.
2: Κοιτάξτε, σήμερα άκουσα τον υπουργό. Σήμερα είδα μάλλον γραμμένο ο υπουργός. Λέει, τέλος πάντων, δεν έχουμε εμείς ευθύνη. Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ευθύνη.
0: Ποιος έχει ευθύνη
2: για τον έλεγχο? Έχει, λέει, μια αρχή διαφάνειας. Και εγώ λέω τώρα, συγγνώμη, να το πω λίγο λαϊκά, δουλευόμαστε. Δηλαδή το 2019 η ίδια αυτή η κυβέρνηση δεν κατάργησε το ΣΕΙΠ.
0: Έτσι.
2: Τους επιθεωρητές υγείας, τους ράμπο υγείας, αν θυμόσαστε που πολλές φορές.
0: Τα είπαμε, τα είπαμε.
2: Ωραία. Και αυτή τους κατάργησε, τους πήγε στην Εθνική Αρχή Ασφάλειας, διαφάνειας. Τι έχει γίνει από τότε, μας είπαν, κατόρθωση, ξέρω κι εγώ. Εγώ θα σας πάω και λίγο πίσω, αν το θέλετε. Ξέρετε ότι υπάρχει νόμος από το 2005, το άρθρο 17 του νόμου 3418 του 2005, που μιλάει για τη διαφήμιση. Που λέει δηλαδή πώς θα πρέπει τα ιατρία να έχουν τις ταμπέλες, τι πρέπει οι γιατροί να κάνουν, τι δεν πρέπει να κάνουν. Συγγνώμη. Καλά στο Υπουργείο, καλά στο Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που θεσμικά είναι οι σύμβουλοι της πολιτείας. Στο Υπουργείο δεν βλέπανε όλο αυτό το πράγμα που γινόταν μπροστά στα μάτια μας. Δεν βλέπουν τις πινακίδες που διαφημίζουν την πραμάτια τους, λες και είναι, ξέρω κι εγώ, η υγεία, ένα εμπόρευμα που πουλιέται.
0: Ναι, μισό λεπτό. Κύριε Μπουλμπασάκο, επειδή το ίδιο έγινε και με την επιθεώρηση εργασίας, μήπως έχουμε μια πολιτική βούληση, η οποία ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό, πήρε 2 φορές 41-41%, που είπε εγώ θα εξαφανίσω αυτά τα προσκόμματα σε ό,τι αφορά την αγορά και την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς και της ιδιωτικής οικονομίας. Επομένως, καταργώ την επιθεώρηση εργασίας για να κάνουν οι επιχειρηματίες ό,τι θέλουν, καταργώ την επιθεώρηση υγείας και πρόνοιας για να έχουν τα ιδιωτικά ιατρία και η ευζωία και οι κλινικές να κάνουν ό,τι νομίζουν καλύτερο, και από εκεί πέρα λέω, παιδιά, ατομική ευθύνη, Αν έπαθες κάτι εσύ, έχεις εσύ την ευθύνη να μην πήγαινες. Ποιος σου είπε να πας?
1: Και το ερώτημα είναι αν δεν ήταν ο Ζωνάκης και ήταν ένας απλός πολίτης, θα είχαμε την ίδια εξέλιξη.
2: Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι θεσμικά ο θεσμικός εγγυητής της τεκμηριωμένης ιατρικής είναι το Υπουργείο Υγείας.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η θεσμική μας αυτή.
0: Έτσι.
2: Αλλά δυστυχώς, θα το πω αυτό το πράγμα, δυστυχώς, έχουμε δύο Υπουργούς Υγείας. Έχουμε το νυν και τον πρώην Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη.
0: Ο οποίος...
2: δηλαδή, με ένα τέτοιο ανορθολογιστικό, και ξέρετε πολύ καλά και οι δύο ότι υπηρετούν έτσι έναν ορθολογιστικό τρόπο.
0: Ναι.
2: Μην ξεχνάτε την προηγούμενη με τα νανογυλαίκα του κυρίου Γεωργιάδη. Δηλαδή, ανορθολογιστικές προσεγγίσεις σε αυτό την αγορά, τέλος πάντων, η οποία έτσι ταλανίζει τους ανθρώπους.
0: Μισό λεπτό.
2: Αν είσαι ανορθολογιστής ο υπουργός,
0: συγγνώμη,
2: δεν μπορεί τι να ελέγξει ένας ανορθολογιστής υπουργός, ξέρω και
0: ωραία.
2: Εγώ,
0: λοιπόν,
2: σε αυτό το θέμα και θα σας
1: πω. Εσείς τι προτείνετε για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και τη διαφύλαξη
0: και των ασθενών? Και εσείς, κύριε Μπουλμπασάκο, και η Ελλάς,
1: ο
0: Αλέξη Τσίπρα, τι προτείνει?
2: Ναι, εμείς λέμε ότι είναι καθαρά η Ελλάς. Έχει μάλιστα από την πρώτη στιγμή, ίσως είναι το θέμα που το πιάσαμε από την πρώτη στιγμή, και λέμε ότι θα πρέπει τελικά, θα πρέπει όλοι ζητάνε και η Επιτροπή Ασθενών, ξέρω, να υπάρξει, να ξαναγυρίσει η Επιτροπή ΙΤΣΕΙΠ, να έχουμε έναν έλεγχο, το πώς θα γίνει το έλεγχο. Σαν να βάλουμε την τεχνική νοημοσύνη, αυτά είναι εκ των ουκάνευ και μπορεί τέλος πάντων να μας βοηθήσουν μια σειρά ψηφιακά εργαλεία που έχουμε προκειμένου να διαπιστώνουμε. Το σημασία έχει να έχουμε τη δυνατότητα ελέγχου από εξειδικευμένο προσωπικό, ο οποίος θα ελέγξει όλη αυτή τη σφαίρα, οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια τεράστια αγορά που αφορά την αντιγύρανση, το detox, το ανοσοποιητικά, θεραπείες,
0: τα
2: ομορφιά.
0: Φτάσανε οι κομμότριες να κάνουν
1: botox στο κομμωτήριο. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί είστε πνευμονολόγος. Υδροθεραπεία που έκανε το συγκεκριμένο ζευγάρι και τη χρέωνε 1000 ευρώ. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι η υδροθεραπεία, να ακούσουν και οι ακροατές μας?
2: Αχ, δεν τα ξέρω αυτά τα μυστήρια. Άλλο
1: να σας πω ότι μου είπε συνάδελφός σας, εκλεγμένος πρώην πρόεδρος. Είναι το απλό κλείσμα, μου λέει, λίγο πιο εξειδικευμένο, με ένα σωληνάκι που ξεκινά από το έντερο. Θα πληρώνατε. Αν σας έλεγαν κλείσμα με 1000 ευρώ, θα τα δίνατε? Κάναν λοιπόν υδροθεραπεία εντέρου.
2: Όμως πρέπει να υπάρχει μια πραγματικά επιτροπή. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέει ότι θα πρέπει να είναι ένας μηχανισμός που θα επιθεωρεί αυτή η
0: συμπαράταξη. Να επιστρέψει το ΣΕΙΠ, το Σώμα Επιθεωρητών.
2: Είναι εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Έτσι.
2: Πλέον, δηλαδή, γιατί έχει ξεφύγει το πράγμα. Όλοι το παραδέχονται ότι έχει ξεφύγει το πράγμα. Και πραγματικά απορώ πως η κυβέρνηση, αφού η ίδια το κατήργησε, τώρα το ξαναγυρίζει. Τώρα
0: επειδή έκανα, κύριε Μπουλμπασάκο, έκανα ρεπορτάζ. Να πούμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε τον κύριο Γιώργο Μπουλμπασάκο, τον πνευμονολόγο, αναπληρωτή τομεάρχη υγείας στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έκανα ρεπορτάζ σε σχέση με τη λειτουργία του ΣΕΙΠ, το οποίο το ίδρυσε ο Αλέξης Παπαδόπουλος το 2001. Ολοκλήρωσε την πορεία το 2019. Κάθε χρόνο έκανε 350 με 500 πορίσματα που αντιστοιχούσαν σε εκατοντάδες ελέγχους, τα οποία τα εξειδίκευαν, γέμιζαν οι φάκελοι, και εκεί που βλέπαν ότι όντως η καταγγελία δεν είναι στον αέρα, υπάρχουν στοιχεία. Δηλαδή πήγαινες εσύ, μπορεί να έχεις προηγούμενα με τον τέκε, την άφηναν στην άκρη. Αυτή όμως η καταγγελία που γινόταν είτε από φορέα είτε από φυσικό πρόσωπο και είχε τεκμήρια, την έκαναν φάκελο. 350 με 500 πορίσματα κάθε χρόνο πήγαιναν στη δικαιοσύνη.
1: Ήταν η γνωστή ράμπο της
0: υγείας
1: και ο λόγος κατάργησης της συγκεκριμένης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, να πούμε αυτό που επικαλέστηκαν τότε, ήταν η ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους και έγινε συγχώνευση του ΣΕΙΠ με άλλα 5 μεγάλα ελεγκτικά σώματα του δημόσιου τομέα, μεταφέροντας
0: τις
1: αρμοδιότητες σε μια νέα ανεξάρτητη δομή, την εθνική αρχή διαφάνειας.
2: Ο αριθμός
0: των ελεγκτών.
1: Ο στόχος ήταν η καταπολή της γραφειοκρατίας. Ναι.
0: Και στα ποντιακά λέμε, άμα και θέλω να φιλώσε, ρωτώσω το μάγουλος Μέρεν. Να το μεταφράσω. Μισό λεπτό. Περίμενε να απαντήσω. Είπες κάτι, να απαντήσω.
1: Πρόλαβα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Μα είπες αυτά που λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν, να σου απαντήσω λοιπόν, άμα και θέλω να φιλώσω, άμα δεν θέλω να σε φιλήσω, σε ρωτάω, λέω, το μάγουλό σου πού είναι? Με την επιθεώρηση εργασίας, η κυβέρνηση έκανε την επιθεώρηση εργασίας που έριχνε πρόστιμα αυτό γιατί για καταπάτηση της εργατικής νομοθεσίας, την έκανε ανεξάρτητη αρχή. Και η παιδιά, απεταξάτε από μη το ποτήριο τούτο, Γιατί η ανεξάρτητη αρχή.
1: Ναι,
0: γιατί αν είσαι βουλευτής και θέλεις να θες ερώτημα, παλιότερα όταν ήταν υπό την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, ρωτούσες τον Υπουργό Εργασίας, γιατί δεν βάλετε πρόστιμο σε εκείνον, σε εκείνον, σε εκείνον, σε εκείνον. Όταν είναι όμως ανεξάρτητη αρχή η επιθεώρηση εργασίας.
1: Ναι. Αυτό είναι μια οπτική, Αλέξανδρε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Η άλλη
0: είναι ρωτήσεις.
1: Ότι δεν μπορώ εγώ ως βουλευτής, ως υπουργός, να κάνω παρέμβαση αφού είναι ανεξάρτητη.
0: Και τώρα
1: αρχή.
0: Τι κάνεις, παρέμβαση.
2: Κοίτα, τύπης, μην κοροϊδευόμαστε. Τύπης δεν είναι ανεξάρτητη. Τώρα μην το.
1: Λοιπόν, δεν το ξέρετε εσείς, μας το λέτε.
2: Δεν είναι ανεξάρτητη. Τώρα εντάξει, τώρα μην το λέμε. Πρέπει
0: λοιπόν,
2: να σταματήσουμε πάντως, αυτή τη λογική.
1: Επικαλέστηκαν
2: την
1: γραφειοκρατία για αυτή τη συγχώνευση και το είπα καλύτερο προηγούμενα, και
0: είπα προηγούμενα και θέλω να ρωτήσω και εσάς, γιατί γνωρίζεστε στον ιατρικό χώρο. Ρώτησα και τον κύριο Στεφανάδη να ρωτήσω. Όταν βγαίνει ο πρώην διοικητής του ΕΛΠΗΣ, του νοσοκομείου ΕΛΠΗΣ.
2: Το είδα και αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, ότι έχω κάνει πλασμαφαίρεση, λέει, σε ριζόρτ, σε ξενοδοχείο, σε φάρμα. Ναι, δεν υπήρχαν ούτε απεινιδωτής ούτε μηχάνημο οξυγόνου. Εμείς τι να υποθέσουμε, ότι ζούμε κατά τύχη, κύριε Μπουλμπασάκο?
2: Πιστεύω ότι πραγματικά κάποιοι άνθρωποι εμπορεύονται την ελπίδα, εμπορεύονται τον πόνο και την αυτοί των ανθρώπων και δυστυχώς η πολιτεία δεν μπορεί να ελέγξει όλους αυτούς τους κομπογιανίτες. Δηλαδή, ναι, δεν έχουν τίποτα. Γιατί να έχουν, γιατί στην Καρνεάδου υπήρχε από ό,τι είδαμε, ξέρω κι εγώ, απεινιδωτής. Λειτουργήσε? Όχι.
0: Χαλασμένος ήταν, λέει.
2: Ήταν το
0: είπαν οι διασώστες
1: του ΕΚΑ. Πόσο μεγάλη είναι η παραοικονομία και μαύρο χρήμα που αναπτύσσεται γύρω από αυτό, όταν το μηχάνημα κυμαίνεται η αγορά του από 30.000 έως 300.000 ευρώ και όταν η κάθε επίσκεψη ξεκινά από τα 6.000 και μπορεί να ξεπερνάει και τα 10.000 ευρώ. Και μιλάμε μόνο για μια ιατρική ενέργεια.
2: Έχω την εντύπωση ότι όταν όλο το κύκλωμα αυτό θελήσει κάποιος να το ακουμπήσει και να βγάλει στη φόρα, θα εκπλαγούμε όλοι από το τζίρο που γίνεται.
0: Άρα τι λέτε, κύριε Μπουλμπασάκο, λέτε ότι όλο αυτό το κύκλωμα έχει άκρες πολιτικές που το στηρίζουν?
2: Ναι. Συγγνώμη.
0: Αυτό
2: όταν
0: λέτε.
2: Ο ιατρικός σύλλογος, όταν ναι. Η περιφέρεια είναι, έχει υπό την αιγίδα της περιφέρειας, μιλάει η κυρία που ήταν η γιατρός που ήταν στο Κολωνάκι. Όχι στο Κολωνάκι, η Γάκη.
1: Κυρία Γάκα.
2: Η οποία ήταν στην οργάνωση, στην περιφέρεια, είχε κάνει τότε για την ιατρική, για τον ιατρικό τουρισμό και ήταν ομιλήτρια και δεν, συγγνώμη, και δεν ήξερε ο κύριος Πατούλης που ήταν και περιφερειάρχης, είναι και στον ιατρικό σύλλογο, αν έχει ειδικότητα γυναικολογίας και παρουσιαζόταν όπως ήθελε.
1: Όχι, μα ξέρανε και ο κύριος Πατούλης το είπε στην εκπομπή μας ότι ήταν άνευ ειδικότητας καταχωρημένη επίσημα, ασχέτως πως συστηνότανε στους πελάτες της.
2: Και προηγούμενα είχαν και καταγγελίες για το ιατρείο και είχαν πάει δύο φορές.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν τους, είχαν πάει δύο φορές και δεν τους είχαν
0: δει. Δεν το βρήκαν.
2: Δεν τους παραξένεψε.
0: Δεν βρήκαν τα μηχάνημα.
2: Δεν τους παραξένεψε όμως και τη φωνάξανε, να είναι και ομιλήτρια. Συγγνώμη.
0: Εδώ φτιάξανε, μαζί με τον κύριο Πλεύρη, φτιάξανε 20 άτομα, ολόκληρο σύλλογο, σωματείο, κύριε Μπλουμπάτα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι για τους πολίτες που μας ακούν, εάν εσείς ως Ελλάς, ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δομείται ένα σχέδιο το οποίο να επαναφέρει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη και σε σχέση με την υγεία του και σε σχέση με τα οικονομικά διαχειριστικά ζητήματα, ότι δεν χρειάζεται να πουλήσεις την περιουσία σου για να σώσεις τη ζωή σου ή τη ζωή του δικού σου ανθρώπου.
2: Όχι, εμείς πραγματικά θα λέμε στους πολίτες να απευθύνονται σε αυτούς που κάνουν επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική. Είναι το δημόσιο σύστημα υγείας με όλα τα προβλήματα που έχει, και άλλη φορά θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε, του δημόσιου συστήματος υγείας τα προβλήματα, αλλά και ο ιδιωτικός φορέας εκεί που ανταποκρίνεται, ο ιδιωτικός τομέας υγείας, να απευθύνονται σε γιατρούς, να μην απευθύνονται σε κομπογιανίτες, να είναι κουμπωμένοι όταν βλέπουν διαφημίσεις, να είναι κουμπωμένοι όταν βλέπουν διάφορα, τέλος πάντων, που έχει κατακλειστεί όλο το διαδίκτυο και παντού, από να διαφημίζουν ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό σας, να είναι κουμπωμένοι για να απευθύνονται στον γιατρό τους, τον προσωπικό τους γιατρό, για να μπορούν ακριβώς να ακούνε την επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη.
0: Σας κλείνουμε, σας βγάλαμε από σύσκεψη του τομέα υγείας της Ελλάς.
2: Ναι.
0: Σας επιτρέπουμε να επιστρέψετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Προπεσάκου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Αλέξανδρε, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακούστηκε.
0: Ακούστηκε. Ναι, να μας συγχωρέσετε γιατί επειδή λειτουργούμε από άλλο στούντιο, καμιά φορά ακούτε και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να φαίνονται παράτερα, είπε η Ελένη. Αν πάμε για το δελτίο ειδήσεων και αν ακούστηκε αυτό που είπαμε, και καλά έκανες και το είπες. Και ευχαριστούμε πολύ. Βούλα Σαΐτη, δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής και είχε διακομιστεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή έξω από το λύκειο Πευκοχωρίου κατά την αποχώρηση του άτυχου ανήλικου, ο οποίος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Μάλιστα, οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή ύστερα από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Εν τέλει, ύστερα από 2 ημέρες νοσηλείας, ο άτυχος 17χρονος δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα το πρωί. Για σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων τις επόμενες ημέρες σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ώστε η τιμή εκκίνησης, όπως αναφέρει, να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμη σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ειδικά για το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα, γράφει ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια των δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Στο μεταξύ, εβδομάδα επαφών στις ΗΠΑ ξεκινά από αύριο για τον κύριο Μητσοτάκη, με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, που θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με ραγδαία κλιμάκωση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ριάντ, καθώς και εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία. Ο εκπρόσωπος των Χούθη δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούζ και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στο Ριάντ και εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής και ενεργειακής εταιρείας Αράμκο στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις εναντίον της Σανά, πρωτεύουσας της Ιεμένης που ελέγχεται από τους Χούθη. Εσπευσμένα επέστρεψε στο Λευκό Οίκο από το Camp David ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αλλάζοντας το πρόγραμμά του. Οι πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσαν προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς που βρίσκονται σε χώρες της Δυτικής Ασίας, προτρέποντάς τους να βρίσκονται σε εγρήγορση εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή. Επιχείρηση Διάσωσης Ασίας, προτρέποντάς τους να βρίσκονται σε εγρήγορση εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή. Επιχείρηση Διάσωσης

0: κινητικότητας. Στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Στη Γερμανία κρίσιμες κάλπες, σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία οι ακροδεξιά και οι σοσιαλδημοκράτες μονομαχούν για την πρωτιά με οριακές διαφορές, με τους χριστιανοδημοκράτες να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ή να εισέλθουν οριακά στην τοπική βουλή. Στο Βερολίνο βασικό θέμα είναι το στεγαστικό και το κόστος ζωής. Βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα της αριστεράς και του AFD, με την αριστερά να προηγείται μέχρι στιγμής. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα με αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι και στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία και τοπικά στη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερέα και την Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στη Μία.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.

0: Λοιπόν, εισερχόμεθα εις το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Διαταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η Ελένη Ιατρού. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα έχουμε την χαρά, ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σωτηρέλη.
2: Καλημέρα και σας, κύριε Σωτηρέλη.
1: Και πριν πείτε κάτι, ψάχνοντας το βιογραφικό του, θα το αποκαλύψω τώρα, κύριε Σωτηρέλη, στον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, είδα ότι είμαστε συντοπίτες. Κατάγεστε από τη Θάσο και κοντοχωριανοί, αν δεν κάνω λάθος, εσείς από Σωτήρος, εγώ από Καλλιράχη.
2: Μάλιστα.
1: Είδατε. Όποια πέτρα και να σηκώσει, ένα χασίδι βρίσκει από κάτω και ένα πόντιο.
0: Εκλεκτικές συγγένειες, εκλεκτικές συγγένειες.
2: Ναι. Η Ιατρού, βέβαια, είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να έχω επιστροφή, δεν ακούω καλά. Δεν είναι από το αυτό. Έχουμε αλλάξει λίγο τα στούντιο, κύριε καθηγητά, και έχουμε κάποια ζητηματάκια. Είναι στο τέρμα η φωνή και η επιστροφή από τα,

0: τα ακουστικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακούω πάρα πολύ χαμηλά τη φωνή μου. Λοιπόν, πάμε όμως, πάμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας. Σας καλέσαμε και προσφεύγουμε στην αναλυτική δυνότητα και ικανότητά σας να μας πείτε για ποιο λόγο ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος καταδικαστής για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Για διεύθυνση εγκληματικής,
0: για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Ακόμα χειρότερα. Καταδικαστής μέχρι το 2034, ανεξάρτητα αν βγήκε νωρίτερα, ακριβώς γιατί εξέτασε την ποινή του στις αγροτικές φυλακές, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ότι ο ίδιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ο ίδιος μπορεί. Mm. Γιατί δεν έχει ούτε κόλλημα εκλογιμότητας, ούτε μέχρι στιγμής, και το τονίζω αυτό, στέρηση του δικαιώματος του εκλέγην και εκλέγεστε. Για σε αυτό θα επανέλθουμε. Ωστόσο, δεν μπορεί ένα κόμμα να τον συμπεριλάβει στις τάξεις του, ούτε ως επίσημο αρχηγό, ούτε ως κρυφό αρχηγό, ούτε ως μέλος της δικού σας επιτροπής, όπως και αν την ονομάζουμε, ούτε ως νόμιμο εκπρόσωπο, ούτε ως υποψήφιο βουλευτή, διότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να το κάνει βέβαια, αλλά το κόμμα αυτό δεν μπορεί να ανακηρυχθεί στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή θα είναι σαν να λέει ότι εγώ θα είμαι ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Διότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία έχει εφαρμοστεί μάλιστα στις εκλογές του 2023 από το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, που είναι το αρμόδιο τμήμα για την ανακήρυξη των κομμάτων, και έχουμε και την απόφαση του εκλογολογικού για τους παρτιάτες, η οποία μπορεί να μην είναι μια καλή απόφαση, ιδίως ό,τι αφορά το ότι άφησε κολοβή τη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει δέχτηκε ότι μπορεί και εκ των υστέρων να κάνει έλεγχο σε ένα κόμμα που θα περάσει από τα ραντάρ του Αρείου Πάγου αρχικά. Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα, κανένα κόμμα, είτε υπάρχουν είτε καινούριο, δεν μπορεί να ανακηρυχθεί από τον Άριο Πάγο στις επόμενες εκλογές, διότι ακριβώς το αδίκημα του Ηλία Κασιδιάρη συνεπάγεται ότι μέχρι την πλήρη έκτηση, την ολοκλήρωση μάλλον της ποινής, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια έκανε, δηλαδή μέχρι το 2033, δεν μπορεί να είναι, να έχει αυτές τις ιδιότητες. Γιατί οι ιδιότητες του υποψήφιου βουλευτή χωρίς χρονικό περιορισμό, διότι ο νόμος λέει ότι αυτό είναι τεκμήριο για ένα κόμμα, ότι δεν λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν υπηρετεί δηλαδή την ελεύθερη λειτουργία του κοινοβουλεύματος, και επομένως μπορεί και γι' αυτό το λόγο να μην αγγιχθεί και μετά το 33.
0: Αυτό τώρα αυτή η καρικατούρα που ισχύει σήμερα, δηλαδή το ότι μετά την εμφάνιση των Σπαρτιατών που έκριναν τα δικαστήρια ότι ήταν ουσιαστικά ο μπροστινός, ο αυτοφοράκιας του Κασιδιάρη, και στη συνέχεια αφαίρεσε τη βουλευτική ιδιότητα από τρεις. Γι' αυτό είπατε κολοβή η Βουλή. Αυτή τη στιγμή να ξέρουν οι ακροατές μας ότι η Βουλή δεν λειτουργεί με 300 βουλευτές, λειτουργεί με 297. Γιατί αφαιρέθηκε η ιδιότητα του βουλευτή από τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών, αλλά δεν έγιναν επαναληπτικές εκλογές για να καλυφθούν οι έδρες των τριών αποταχθέντων από την Βουλή βουλευτών των Σπαρτιατών, που στην αρχή αφορούσαν και τους 10. Ότι όλο το κόμμα θα έπρεπε, το 10, 12, πόσοι ήταν οι βουλευτές, θα έπρεπε να βγουν εκτός Βουλής. Αυτή η κατάσταση, αυτή η εικόνα μπορεί να αναταχθεί. Εκεί δηλαδή όπου, κύριε καθηγητά, κύριε Σωτηρέλη, συγκρούονται ή τέμνονται η πολιτική και η δικαστική εξουσία.
1: Κοιτάξτε, η απόφαση ήταν λάθος από την αρχή. Η απόφαση ήταν λάθος κατά την άποψή μου και για άλλο λόγο. Mm-hmm. Δηλαδή, κανονικά δεν μπορούσε να ελέγξει τους παρτιάτες εκ των υστέρων. Mm-hmm. Διότι από τη στιγμή που όταν έκρινε το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου ότι δεν έχουν σχέση με τον Κασιδιάρη, εκεί τελείωσε η κρίση. Το αν ανέκυψε ένα θέμα εκ των υστέρων, αυτό μπορούσε να εξεταστεί στις επόμενες εκλογές, και αυτές ήταν οι ευρωεκλογές όπου πράγματι δεν ανακηρύχθηκαν. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα συνταγματικότητας. Mm-hmm. Ένα δεύτερο ζήτημα συνταγματικότητας υπάρχει και σε ό,τι αφορά την λεγόμενη πραγματική ηγεσία. Και εκεί έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι είμαι ο πρώτος που πρότεινα αυτές τις ρυθμίσεις από το 2013 σε ό,τι αφορά την μη ανακήρυξη κομμάτων που έχουν στους κόλπους τους. Ως αρχηγό όμως ή ως υποψήφιο βουλευτή, όχι ως πραγματική ηγεσία, διότι εκεί ξεφεύγουμε λίγο ως προς την διαρρεύνηση. Εν πάση περιπτώσει όμως, Αυτό είναι οι δικές μου απόψεις. Όπως και η δική μου άποψη ήταν ότι από τη στιγμή που αποφάσισε το κλωκοδικείο να κάνει τον έλεγχο αυτό στους σπαθιάδες, έπρεπε να δεχθεί ότι εκπίπτουν όλοι οι βουλευτές, δηλαδή ότι είναι παράνομη η ανακήρυξη του κόμματος και να γίνει ανακατανομή των εδρών των σπαθιατών στα υπόλοιπα κόμματα. Ωραία. Αυτό θα ήταν η πιο σωστή λύση. Δεν το έκανε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που ισχύει σήμερα είναι ότι το εκλογοδικείο θεωρεί ότι μπορεί να ελέγχει και εκ των υστέρων το ζήτημα μετά από ένσταση στην εκλογή. Άρα λοιπόν, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, ο δρόμος ο μοναδικός που απομένει στον Ηλία Κασιδιάρη αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχει ούτε κόλλημα εκλογημότητας, ούτε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ο ίδιος, είναι να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Αυτό σημαίνει να κατέβει σε μια περιφέρεια, αλλά πρέπει να λάβει το 3% του συνόλου των ψηφισάντων, όπως δηλαδή και ένα κόμμα για να μπει στη Βουλή, για να μπορέσει να εκλεγεί.
0: Αυτό είναι εφικτό?
1: Όχι, είναι ανέφικτο.
0: Δεν θα έχει κατεβάσει εκλογικούς συνδυασμούς σε όλη τη χώρα, έτσι πρέπει. Κοιτάξτε, αλλά δεν θα είναι ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Εκλογικούς συνδυασμούς ανεξαρτήτων.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι τα έπαιξε όλα τα χαρτιά του,
0: ναι,
1: και τα έχασε στις εκλογές του 23.
0: Έτσι.
1: Και τα έκαψε μάλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το έκανε αυτό το 23. Κατέβασε συνδυασμό ανεξαρτήτων που προβλέπεται από τον νόμο. Αλλά ήρθε ο Άριος Πάγος και είπε: υποκρύπτεται ακόμα με αρχηγό του Κασιδιάρη και άρα δεν το ανακήρυξε. Άρα ούτε αυτό ανακήρυξε πλέον. Άρα το μόνο που μπορεί να ανακηρυχθεί είναι ανεξάρτητος υποψήφιος. Άρα με τον όρο βέβαια που δεν τον έβαλε ο νόμος για τον Κασιδιάρη, ήσχε πριν ως προς ανεξάρτητος υποψήφιος, από πριν, πρέπει να λάβει το 3% το συνόλο των ψηφισάνων.
2: Εξαιρετικά δύσκολο. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σωτηρέλη, πάντως, αμέσως μετά την αποφυλάκησή του, είπε αυτολεξή ότι επιστρέφει για ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Το προανήγγειλε αυτό, είπε ότι αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Αύριο θα έχουμε Αλέξανδρα και κύριο Σωτηρέλη το διαδικτυακό διάγγελμά του. Το όνομα και του κόμματος θα ανακοινωθούν και το πρόγραμμα και οι βουλευτές, όπως είπε, είναι ήδη ενεργοί στη Βουλή. Μήπως πίσω από αυτά που τα λεγόμενά του διαβάζεται κάτι που μέχρι τώρα δεν το έχουμε εντοπίσει? Πώς αυτός μιλάει λοιπόν για ισχυρό εθνικό κόμμα?
1: Καταρχάς είναι οι απόψεις του, πέρα από άμετρο επίσης και προκλητικές, είναι και η πεμπτουσία του εθνολαϊκισμού. Τι λέει? Ότι για όλα αποφασίζει ο λαός και σε τελευταία ανάλυση το έθνος. Ο λαός είναι κυρίαρχος του Σύνταγμα μας, αλλά η λαϊκή κυριαρχία ασκείται όπως ορίζει το Σύνταγμα, όχι όπως νομίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να κάνει ένα κόμμα, αλλά το κόμμα αυτό, με βάση αυτά που σας είπα, θα είναι εξωκοινοβουλευτικό. Δεν μπορεί να ανακηρυχθεί και να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές. Εξωκοινοβουλευτικό κόμμα πράγματι μπορεί να κάνει.
2: Τι σημαίνει όμως αυτό? Θα έχει ισχύ? Θα είναι παρεμβατικό ή θα δημιουργήσει άλλη αστάθεια? Βλέπουμε δηλαδή τον νεοναζισμό να...
1: Δεν μπορεί να τον εμποδίσει κανείς αυτή τη στιγμή να φτιάξει ένα κόμμα, διότι η κύρωση που προβλέπεται από τον νόμο αφορά την ηγεσία του κόμματος. Ως προς την ανακήρυξη ή μη των κομμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Τα κόμματα, λοιπόν, το κόμμα αυτό δεν θα ανακηρυχθεί. Αλλά και ως προς τους όρους λειτουργίας, όταν υποβάλλει το καταστατικό στον Άριο Πάγο, και εκεί θα ανακύψει πρόβλημα, εάν είναι αρχηγός.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Σωτηρέλη, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο που προκύπτει από τη σημερινή δισογραφία και πιο συγκεκριμένα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, όπου ο συνάδελφος ο Μανώλης Κωτάκης σημειώνει, τον χαρακτήρισε αντισυστημικό, αναφέρεται στην δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Η χλιαρή αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη, γράφει ο Μανώλης Κωτάκης, ο οποίος θα τον αφήσει να επιτίθεται σε Σαμαρά και Δένδια μέχρι να αποφασίσει εάν θα τον αποκλείσει με νέα τροπολογία ή θα διευκολύνει την κάθοδό του, εννοεί προφανώς στις εκλογές.
2: Είναι στο χέρι... Μισό λεπτό.
1: Ούτε να τον αποκλείσει.
0: Είναι στο χέρι της εκτελεστικής εξουσίας και του κ. Μητσοτάκη να τον βοηθήσει ή να τον αποκλείσει?
1: Ακούστε, είναι σε θέση να το κάνει αν αποφασίσει να αλλάξει τον νόμο τον οποίο έφερε η ίδια κυβερνητική πλειοψηφία το 2023. Κάτι που θα είναι όμως, δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί πολιτικά μια τέτοια κίνηση, γιατί η ίδια αποφάσισε η κυβέρνηση να λάβει αυτά τα μέτρα, τα οποία σε ένα βαθμό, όπως σας είπα, είναι και προβληματικά.
0: Λέτε για το άρθρο 102 του νόμου 5019 του 23.
1: Ακριβώς, το οποίο ενσωματώθηκε πλέον στον εκλογικό νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, δεν μπορεί να κάνει τίποτε από αυτά που λέει ο κ. Κωτάκης, ούτε να τον διευκολύνει, ούτε να τον αποκλείσει.
0: Ναι, όμως τα παιχνίδια τα πολιτικά, γιατί με την ανεξάρτητη εντός εισαγωγικών δικαιοσύνη, κύριε καθηγητά, τα ξέρετε και εσείς τα έχετε στείλει τεύση.
1: Ναι, αλλά υπάρχει το προηγούμενο του 23. Ο Άριος Πάγος έχει αποφανθεί πλέον.
0: Α, έχει αποφανθεί.
1: Και δεν λειτουργεί σαν δικαστήριο. Λειτουργεί σαν διοικητικό όργανο.
0: Μάλιστα.
1: Στην περίπτωση αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Σαν αρμόδιο όργανο κύρους για την ανακήρυξη των εκλογών. Προσέξτε όμως, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο θέλω να σας το επισημάνω, γιατί δεν έχει επισημάνθει ιδιαίτερα.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Ηλίας Κασιδιάρης αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, έχει τα εκλογικά του δικαιώματα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως επίκειται η απόφαση του Αρείου Πάγου μετά από ανέρεση που άσκησε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Η απόφαση αυτή πιθανολογώ θα εκδοθεί μέσα στο 2027. Άπαξ και εκδοθεί και δεν αλλάξουν τα πράγματα, δηλαδή μείνει στην ίδια ποινή, mm-hmm. η καταδίκη του γίνεται αμετάκλητη.
0: Mm-hmm.
1: Άπαξ και η καταδίκη του γίνει αμετάκλητη, τότε αμέσως μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και για 13 χρόνια όσο είναι το σύνολο της ποινής...
0: Μέχρι το 2034, ναι.
1: Όχι μέχρι το 2034, γι' αυτό να σας λέω.
0: Εφόρουζε.
1: Μέχρι το 2040. Επί 13 χρόνια από το 27
0: Μάλιστα.
1: μέχρι το 40, 13 χρόνια πλήρη, όσο είναι η ποινή, δεν θα έχει εκλογικά δικαιώματα καθόλου. Ούτε κλέγει, ούτε δεν θα μπορεί να ψηφίζει, ούτε κλέγεται και μάλιστα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να συμμετάσχει.
0: Όταν αποφανθεί ο Άριος Πάγος πλέον. Που αυτό θα γίνει μετά το 27 ή το 28.
2: Μπορεί
0: ναι.
2: και το 28.
1: 28. Οπότε πάμε 40. Ναι, ναι. Δεν θα μπορεί να μετάσχει ούτε σε βουλευτικές, ούτε σε ευρωεκλογές, ούτε σε αυτοδιοικητικές.
0: Κατανοητό.
2: Συγγνώμη, αν έχουμε εκλογές που θα έχουμε το αργότερο μέχρι το Μάιο
0: και
2: ας πούμε ότι ως βουλευτής κατεβαίνει και εκλέγεται, αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε απόφαση το 28 του Αρείου Πάγου, χάνει το βουλευτικό του αξίωμα.
1: Βεβαίως, ακόμα και αν εκλεγεί, σωστά η παρατήρηση, ακόμα και αν εκλεγεί, θα γίνει ένσταση ότι στερείται των πολιτικών των δικαιωμάτων και θα εκπέσει από βουλευτής, ακόμα και αν έχει εκλεγεί στην απίθανη περίπτωση
0: Μάλιστα.
1: σε μια ανεξάρτητη περιφέρεια. Όπως λέτε λοιπόν. Το μέλλον του Ηλία Κασιδιάρη το πολιτικό είναι προδιαγραμμένο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι ασφυκτικά προδιαγραμμένο. Γι' αυτό λέω ότι είναι λεονταρισμοί αυτά που κάνει. Το μόνο
0: Ωραία.
1: Που μπορεί να κάνει είναι ένα εξοικειωματικό κόμμα ή να κατεβεί ανεξάρτητη οπωσδήποτε προ τα πάνω.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Σωτηρέλη, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Όσοι θέλουν να διαβάσουν αναλυτικότατα τις εξαιρετικές απόψεις του καθηγητή, του κ. Γιώργου Σωτηρέλη, υπάρχει σύνδεσμο στο διαδίκτυο constitutionalism, συνταγματισμός, constitutionalism.gr. όπου υπάρχουν πλήρεις και ξεκάθαρες και αναλυτικά οι απόψεις του καθηγητή Σταματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, του κυρίου Γιώργου Σωτηρέλη, που είχαμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Σωτηρέλη.
0: Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Ακούτε πάντα το Πανόραμα Επικαιρότητας από τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού και ο Αλέξανδρος Θιανταφυλλίδης. Και έχουμε την δυνατότητα τώρα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο το ξεκινήσαμε από χθες. Το συνεχίζουμε σήμερα και το διευρύνουμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην μία τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα. Κύριε Γιουτίκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και να πούμε ότι το θέμα το οποίο εκκινήσαμε από χθες είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το διευρύνουμε και μιλήσαμε και χθες για το συγκεκριμένο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ και όλες οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται σε σχέση και με το παλιό, το υφιστάμενο, το πούμε έτσι, γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ένα, και δύο, την παράμετρο του εναλλακτικού χώρου σταδίου, όπου θα πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ όσο καιρό κατασκευάζεται η νέα τούμπα.
2: Για το λόγο, Μάιο του 27.
0: Για το λόγο αυτό έχουμε και στην δεύτερη τηλεφωνική γραμμή τον καλό μας συνάδελφο, τον Γιάννη τον Βοητσίδη. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν ακούμε τον Γιάννη τον Βοητσίδη, αν είναι στη γραμμή. Γιάννη, καλή σου ημέρα. Δεν τον έχουμε τον Γιάννη τον Βοητσίδη. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γιουτίκα. Κύριε Γιουτίκα, να ρωτήσω λοιπόν, την Παρασκευή το βράδυ στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε την έγκριση των όρων, της μελέτης μάλλον, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τι ακριβώς είχαμε, ποια ακριβώς απόφαση είναι αυτή που είναι ένα βήμα πιο κοντά στη νέα τούμπα?
1: Καταρχήν να σας ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν η περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου γηπέδου, γιατί με τη νέα νομοθεσία θα πρέπει και τα υφιστάμενα γήπεδα να έχουν περιβαλλοντική αδειοδότηση. Επομένως, ξεκίνησε αυτή η ιστορία, είπα ΠΑΟΚ, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, με όλες τις απαιτούμενες μελέτες οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Και ήρθε πλέον στο Περιφερειακό Συμβούλιο έτοιμος ο φάκελος, συζητήθηκε και απλά ανέφερα σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι σε ένα εφιστάμενο γήπεδο, όταν έχουν ληφθεί όλες οι εγκρίσεις, ενώ έχει περάσει και έχει εγκρίνει τη μελέτη πυροπροστασίας, η πυροσβεστική, τη μελέτη εκένωσης, η άδεια δροδότησης, η σύνδεση με την ΕΙΑΘ και ό,τι άλλο απαιτείται, πρέπει όλοι να είμαστε σύμφωνοι στο να δοθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση στο εφιστάμενο γήπεδο, γιατί ιδάλλως το 2027, δηλαδή σε λίγους μήνες από τώρα, δεν θα μπορούν να διεξαχθούν ποδοσφαιρικοί αγώνες στο εφιστάμενο γήπεδο της Τούμπας. Άρα είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι, όπως και εγκρίθηκαν, όχι ομόφωνα, κατά πλειοψηφία, για να συνεχίσει και το 2027 χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα στο υφιστάμενο γήπεδο να γίνονται οι αγώνες του ΠΑΟΚ και φυσικά το θέμα της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της νέας τούμπας, το οποίο είναι χωροθετημένο στο σημείο εδώ που είναι υφιστάμενη τούμπα μαζί με μια μεγάλη ανάπλαση όλης της περιοχής και υπογειοποίηση περιμετρικά κάποιων δρόμων. Η στρατηγική μελέτη αυτή έχει ήδη εγκριθεί, έχει πάρει και την έγκριση και του Υπουργείου. Προσφάτω το νέο γήπεδο. Επομένως, αυτό που απαιτείται πλέον από την ΠΑΟΚ είναι, από ό,τι ενημερώνουμε κιόλας, να κατατεθούν οι μελέτες για την οικοδομική άδεια του γήπεδου πλέον στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Έτσι, γιατί υπάρχει και το προηγούμενο με την ΑΕΚ που γκρέμισε το γήπεδό της, κατεδάφισε το γήπεδο, χωρίς να υπάρχει η προαπαιτούμενη οικοδομική άδεια για το νέο στάδιο και είχε μια σειρά από προβλήματα. Οπότε νομίζω ότι σοφά ποιώντας η διοίκηση του ΠΑΟΚ υπό τον Ιβάν Σαββίδη, βήμα-βήμα, με στέρεα βήματα, οικοδομεί αυτή τη διαδικασία η οποία ξεκινήσει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Έχει παραδοθεί και ο χώρος με τα επιπλέον στρέμματα πέριξ, γιατί θα υπάρχει μια συνολική ανάπλαση που θα αλλάξει ουσιαστικά το πρόσωπο της περιοχής της Τούμπας, και άνω Τούμπα και κάτω Τούμπα όλο. Είναι μια παρέμβαση πολλαπλών επιπτώσεων και
1: επιπλέον. Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται απλά για ένα νέο γήπεδο. Μιλάμε για πλέον για μια πολύ μεγάλη αστική ανάπλαση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε αυτή την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με υπογειοποίηση δρόμων, με δημιουργία και άλλων.
0: Η Κλεάνθους, για παράδειγμα, που ξέρουν, η Κλεάνθους θα υπογειοποιηθεί.
1: Ακριβώς
0: γιατί από πάνω θα πρέπει να υπάρχουν μια σειρά από χρήσεις. Δίπλα είναι το πνευματικό κέντρο. Από πίσω και η Μικράς Ασίας κλπ. όλο το... Όλο
1: ενοποιείται.
0: Αυτό, ενοποιείται όλο ακριβώς, μαζί. Ακριβώς, και θα είναι ένα καταπληκτικό ουσιαστικά λειτουργικότατο σχήμα.
2: Μετά από τόσες δεκαετίες, σχεδόν 60 χρόνια που το χρειάζεται η περιοχή και η πόλη.
0: Δεν θα αφορά μόνο την αθλητική, καθαρά ποδοσφαιρική δραστηριότητα, αλλά το σύνολο της ζωής, της καθημερινότητας της περιοχής της Τούμπας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πραγματικά ιδιαίτερα στην Τούμπα χρειαζόμαστε περισσότερο δημόσιο χώρο, περισσότερο ελεύθερο χώρο για να μπορούν να κινηθούν απρόσκοπτα και οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της περιοχής. Και πιστεύω ότι με αυτό το πολύ μεγάλο, με αυτή την πολύ μεγάλη παρέμβαση και την υπογειοποίηση θα γίνει η ενοποίηση στην ουσία του περιβάλλοντος χώρου υφιστάμενου γηπέδου της Τούμπας με τους υπόλοιπους χώρους.
0: Πάμε τώρα στην άλλη
1: παράμετρο.
0: Ωραία. Πάμε στην άλλη παράμετρο και εκεί προφανώς έχει λόγο και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης σε σχέση με την ανακαίνιση του Καφτατζογλίου, γιατί κάτι τέτοιο είχε υποσχεθεί ο κύριος Βρούτσης, ο αρμόδιος υφυπουργός αθλητισμού, για να υπάρχει δυνατότητα και στον Ηρακλή, που το είναι η ιστορική του έδρα, να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο στάδιο, αλλά και του ΠΑΟΚ και για τις ελληνικές του υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, αν τυχόν υπάρξει η συγκεκριμένη συμμετοχή, που θα χρειαστεί μετά να έρθει η Επιτροπή από την UEFA για να το εγκρίνει.
1: Ακριβώς. Και πολύ σωστά γίνεται αυτή όλη η διαδικασία, γιατί όταν ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου, θα πρέπει να υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο να μπορούν να γίνονται οι ποδοσφαιρικοί αγώνες του ΠΑΟΚ. Επομένως, έχει ληφθεί απόφαση κεντρικά από το Υπουργείο και συμφωνούμε φυσικά όλοι οι φορείς της πόλης.
0: Ναι, καθυστερεί όμως, κύριε Γιουτίκα.
1: Καθυστερεί, υπάρχει μια συμφωνία και εδώ υπάρχει ένα διπλό έργο στην ουσία. Υπάρχει ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται απευθείας από το Υπουργείο για την ανακατασκευή κάποιων σημείων του γηπέδου και τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητήθηκε η συνδρομή μας όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Καφτατζογλίου. Για καινούριες μονώσεις, για καινούριο ηλεκτροφωτισμό, για συστήματα ψήξης θέρμανσης. Δεν το αρνηθήκαμε. Αυτό πρόκειται για ένα κρατικό γήπεδο, το Καφτατζόγλιο.
2: Πότε θα ολοκληρωθεί αυτό, κύριε Γιουτίκα, τι ορίζει το χρονικό έχετε?
1: Εμείς ολοκληρώνουμε τις μελέτες μέσα σε αυτή τη χρονιά, προκειμένου να γίνει δημοπρασία το έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση. Για τα υπόλοιπα όμως, που αφορούν την ανακατασκευή του γηπέδου, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, ένα θέμα το οποίο...
0: Εσείς δεν μπορείτε να μας πείτε, αλλά η Ελένη Ιατρού...
1: Θα σας πω. Έχει κάνει ρεπορτάζ, κύριε Ιατρού.
0: Έχει κάνει ρεπορτάζ, μίλησε με τον κύριο Μπαλοδήμα, τον οποίο δεν μπορούμε να τον έχουμε τώρα στη γραμμή, τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Ελένη.
2: Μιλάμε για τον Στέργιο Μπαλοδήμα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζογλίου. Και χθες λοιπόν είχαμε την απορία, μα τι γίνεται, μιλώντας με τον συνάδελφο τον Τάσο Σταμπουλή. Δεν μπορεί κάποιος να μας δώσει έναν ορίζοντα. Θα είναι το Μάιο του 27 έτοιμο το Καφτατζόγλιο, ώστε για Super League και Europa League, για τους αγώνες του ΠΑΟΚ, να γίνονται αγώνες εκεί. Ο κύριος Μπαλοδήμας λοιπόν μας είπε ότι σε περίπου 20 ημέρες τα πρώτα έργα τύπου χλωτάπητας, δημοσιογραφικά θεωρία, ιατρία, εξωτερικά, κάγκελα, όλα αυτά θα είναι έτοιμα. Και μόλις είναι έτοιμα, θέλω να βγω σε εσάς τον 102 FM, Αλέξανδρε, να σας το πω το επόμενο Σαββατοκύριακο, αν είναι έτοιμα, διαφορετικά το μεθεπόμενο, για να πιστούν και οι Ηρακλειδείς, οι οπαδοί δηλαδή, γιατί πολλά ακούνε, θέλουν να βλέπουν και έργα.
0: Είναι και οι πρώτοι επισπεύδοντες για το γιατί.
2: Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, ο Ηρακλής θα δώσει σε αυτό το γήπεδο αγώνες επίπεδου Super League. Θα μπορέσει και ο ΠΑΟΚ να δώσει για Super League. Τώρα για Europa League. Τι γίνεται, αυτά τα έργα είναι στα οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Γιουτίκας, που ολοκληρώνεται η φάση των μελετών τέλος του 26 και μετά ψάχνουμε χρηματοδοτήσεις να δούμε θα έχουμε ενστάσεις. Για αυτά λοιπόν χρηματοδοτείται από το Υπερταμείο και από το Υπουργείο, και αυτό που μου σχολίασε είναι γιατί ψάχνετε, λέει, το δεύτερο πρόβλημα.
0: Θα
2: το
0: καθατζόμουν
2: το δεύτερο. Το πρώτο είναι θα κτιστεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ, θα είμαστε.
0: Εντάξει, καλά,
2: θα
0: αυτό δεν
2: ενστάσεις.
0: Αφορά τον κύριο Μπαλαδήμα, αφορά άλλους. Θα μας τα πει πρώτα, επειδή έχουμε. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Γιάννη τον Βοητσίδη, στη γραμμή. Γιάννη, μας ακούς?
3: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία.
3: Καλά, σημαίνει, γεια.
0: Λοιπόν, σ' ακούει και ο κύριος Γιουτίκας και θα ήθελα, δεν ξέρω αν μπόρεσε να παρακολουθήσεις τα όσα μας είπε σε σχέση με την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την υφιστάμενη Τούμπα, για την νέα, εκείνη είναι άλλη διαδικασία. Λοιπόν, αν θα ήθελες να σημειώσεις κάτι, να ρωτήσεις κάτι, παρακαλώ, σ' ακούμε, Γιάννη, γιατί ως καθήλυνα αρμόδιος αθλητικός συντάκτης θα ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς.
3: Να δώσω λοιπόν τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Γιουτίκα, που είναι πάρα πολύ δραστήριος έτσι σε όλα τα θέματα της περιφέρειας. Τον έχω συναντήσει πολλές φορές έτσι, και σε διάφορες δράσεις, εκδηλώσεις κλπ. Να πω ότι για την Τούμπα όντως έχω μια εικόνα εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, αν μιλήσουμε για κάποιους σταθμούς όσον αφορά σε αυτό το θέμα, το όνειρο της κατασκευής της νέας Τούμπας. Η Τούμπα, να θυμίσω, είναι απαρχαιωμένη γιατί εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 1959, δηλαδή μετρά 67 χρόνια ζωής. Επομένως, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται να γίνει κάτι καινούριο. Υπήρξαν δύο σημαντικά σκαλοπάτια για να μπορούμε αυτή τη στιγμή να συζητάμε το ενδεχόμενο της κατασκευής της νέας Τούμπας. Το 2018 η παραχώρηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας περίπου 30 στρεμμάτων, ώστε να μπορεί να γίνουν έτσι περισσότερα πράγματα για την κατασκευή της νέας Τούμπας, στον περιβάλλοντα χώρο, και φυσικά το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε το 2022 το καλοκαίρι, η έγκριση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου. Υπήρξε, τα λέω έτσι επιγραμματικά, υπήρξε πέρσι ένας διχασμός στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για το ποιος θα αναλάμβανε την κατασκευή της νέας Τούμπας, με την επιθυμία του Αριστοτέλη Μιστακίδη, την αντίδραση του Ιβάν Σαββίδη. Τελικά το Νοέμβριο του 25 ο ΑΣΣΜΑ ΠΑΟΚ ενέκρινε το μνημόνιο συνεργασίας. Και από εκεί και πέρα, μετά από δύο μήνες, είχαμε και τις σχετικές ανακοινώσεις. Δηλαδή και από πλευράς ΠΑΟΚ υπήρχε μια καθυστέρηση που είχε να κάνει με τα εσωτερικά του θέματα. Δηλαδή Ιανουάριο του 26 υπεγράφει από την ΠΑΕΠΑΟΚ την εταιρεία φωλιά του δικέφαλου αετού συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη και τον ΑΣΜΑ ΠΑΟΚ αυτό το μνημόνιο συναντήληψης που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα. Να πω ότι έγινε πριν από περίπου δύο εβδομάδες μία συνέντευξη τύπου στην Τούμπα και δόθηκαν κάποια στοιχεία για το πώς σκέφτονται τη νέα Τούμπα οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει αυτό το project. Μεταξύ αυτών είναι και δύο μεγάλες εταιρείες, η Populous και η Salfo. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον βάσει των εξαγγελιών, θα γίνει ένα γήπεδο 34 με 35 χιλιάδων θέσεων, με ένα βόρειο πέταλο 9 χιλιάδων φιλάθλων για τους πιο θα έλεγα σκληροπυρηνικούς της Κερκίδας, για τους συνδέσμους κλπ. Το καινούριο γήπεδο, οι κερκίδες του θα είναι πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά θα είναι και πιο ψηλές.
0: Μου θυμίζει λίγο το γήπεδο της Ντόρτμουντ που έχει μια ξεχωριστή κερκίδα όπου είναι όλοι
3: που λένε, ναι, όντως, ναι. Έτσι το ονομάζουν και έτσι το ονόμασαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αυτό το βόρειο τείχος,
0: το βόρειο
3: 9.000 θέσεων, σουίτες 360 θέσεων, 4.000 θέσεις διαρκείας. Υπάρχουν έτσι πολλά σχέδια για ένα γήπεδο που είπαν ότι θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Πάντως, επειδή πολλοί ρωτάν τι γήπεδο θα είναι αυτό, τι εικόνα θα έχει, και φυσικά και εμείς το ρωτήσαμε, θα υπάρξει μια νεότερη συνέντευξη τύπου σε περίπου έναν μήνα, που θα δοθούν και οι μακέτες πλέον για το γήπεδο. Άρα,
0: ναι, νομίζω ότι η διοίκηση υπό τον Ιβάν Σαββίδη κάνει σταθερά βήματα, γιατί έχει το προηγούμενο αρνητικό προηγούμενο με τη μία έκδοση οικοδομικής άδειας για το γήπεδο της ΑΕΚ, που καταδαφίστηκε το παλιό και δεν μπορούσε να ξεκινήσει το καινούργιο ελήψη οικοδομικής άδειας, και χρειάστηκαν πολιτικές παρεμβάσεις στο αθηναϊκό πριγκιπάτο, όπου ξέρουμε τα πράγματα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό που έχουμε. Επομένως, με σταθερά.
2: Ότι αν δεν εξασφαλιστεί η άδεια, δεν κρεμίζεται το γήπεδο.
3: Το παλιό το γήπεδο και δεν είχε εξασφαλίσει την οικοδομική άδεια.
0: Αυτό λέμε, ναι.
3: Το ΠΑΟΚ λένε ότι η στόχη επόμενη είναι το Δεκέμβριο έκδοση οικοδομικής άδειας, έναρξη των εργασιών το καλοκαίρι, στόχος η ολοκλήρωση το Δεκέμβριο του 2030, δηλαδή να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 27, σε 40 μήνες να είναι έτοιμο, Δεκέμβριο χοντρικά του 2030. Αλλά όπως είπατε και πριν από λίγο, το κομβικό είναι το τι θα γίνει με το
0: Καφτατζόγλιο.
3: Έχουμε ακούσει διάφορες εξαγγελίες.
0: Πού θα παίξει, στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα ή των Λύκων, ας πούμε, πρέπει κάπου να βρει.
2: Γιάννη, εσύ που ξέρεις.
3: Άρα είναι κομβικό το τι θα γίνει με το Καφτατζόγλιο, γιατί αλλιώς ο Πάπα
0: Μισό λεπτό. Εκεί, Γιάννη μου, έχει υποσχεθεί ο κύριος Βρούτσης. Τον άκουσα με τα φτάκια μου πριν από μερικούς μήνες. Που είπε: είναι όλα τελειωμένα, είναι όλα προγραμματισμένα, είναι όλα δρομολογημένα. Με την κυρία Κοντσάρεβα είχε την επαφή στο Καφτατζόγλιο και έδωσε υποσχέσεις. Ισχύουν οι υποσχέσεις,
3: ή όχι? Άρα θα περιμένουμε. Αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτό για τους άπιστους θωμάδες.
3: Αν το Μάιο είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, Μάιο-Ιούνιο, ώστε ο ΠΑΟΚ να μετακομίσει,
0: έτσι,
3: τότε θα έχει τηρηθεί αυτή η υπόσχεση.
0: Έτσι.
2: Μιλάμε για έργα 11,5 εκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να γίνουν και αφορούν τα αποδυτήρια, το ταρτάν, το στίβο. Γενικότερα είναι πολλά και μεγάλα τα έργα. Το θέμα είναι ότι αν σε 5 μήνες θα μπορέσουν να έχουν κατασκευαστεί από το Γενάρη μέχρι και το Μάιο, αν τυχόν έχουμε στάσει εκεί, υπάρχει θέμα. Και Γιάννη, εσύ που γνωρίζεις, για Super League, μέσα στο επόμενο 20ήμερο θα είναι έτοιμο το γήπεδο το Καφτατζόγλιο για τον Ηρακλή. Για Super League, σύμφωνα με τον κύριο Μπαλοδήμα, μπορεί και για τον ΠΑΟΚ. Για την Europa League, εκεί πέρα τι γίνεται? Είναι άλλες και πιο αυστηρές οι προδιαγραφές.
3: Για τις ευρωπαϊκές, ναι, είναι άλλες οι προδιαγραφές και όσον αφορά στα αποδυτήρια και όσον αφορά στα δημοσιογραφικά θεωρία, που εκεί είναι παρατημένα τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις ευρωπαϊκό αγώνα χωρίς να έχεις αξιοπρεπή δημοσιογραφικά θεωρία. Είναι άλλες οι απαιτήσεις. Είναι αλήθεια, για να παίζεις Super League έχουμε δει πολλά γήπεδα τα οποία δεν μας ενθουσιάζουν και όλα σε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά γίνονται αγώνες. Για να παίξεις την Ευρώπη όμως οι προδιαγραφές είναι πιο αυστηρές. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει κατά κανόνα στην Ευρώπη κάθε χρόνο, για να μπορέσει να μετακομίσει το επόμενο καλοκαίρι, π.χ. να παίξει τον Ιούλιο, τον Αύγουστο στην Ευρώπη, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι εργασίες.
0: Και να ακούσουμε και τον κύριο Γιουτίκα έναν τελευταίο λόγο. Επομένως, τι πρέπει να γίνει, κύριε Γιουτίκα, για να τρέξουν παράλληλα όλες αυτές τις διαδικασίες και να φτάσουμε στην πολυπόθητη εκκίνηση της κατασκευής της νέας τούμπας? Γιατί από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης, ο Ιβάν Σαββίδης και το επιτελείο του έχουν κάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και σχεδιασμούς για να γίνει αυτό πραγματικότητα.
2: Και αν ξεπεράστηκαν και τα αρχαιολογικά προβλήματα και ζητήματα.
0: Θα μας πει.
1: Τώρα επιτρέπετε μου να μιλήσω όχι μόνο για την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, θα μιλήσω και ως πολιτικός μηχανικός.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πρώτο και βασικό είναι να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα στο Καφτατζόγλιο, όπως υπάρχει υπόσχεση από το Υπουργείο Αθλητισμού, ώστε να υπάρχει γήπεδο και για τον Ηρακλή φυσικά και για τον ΠΑΟΚ, για να μπορεί να απόσχονται να συνεχίσονται οι αγωνιστικές δραστηριότητες. Όσο αφορά την περιβολική αδειοδότηση του έργου και του υφιστάμενου, για να συνεχίσει να παίζει ο ΠΑΟΚ και το 27 στο παλιό γήπεδο της Τούμπας, το υφιστάμενο, αλλά και η περιβολική αδειοδότηση του καινούριου έργου, αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Απαιτείται, όπως ακούσετε πολύ σωστά, να εκδοθεί η οικοδομική άδεια από την πολυοδομία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και έπειτα είναι στο χέρι της ΠΑΕΚ ΠΑΟΚ και την Βάσα Βίδη για το πότε ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Ναι. Ας γίνουν πρώτα αυτά τα προαπαιτούμενα, γιατί τα ακούσαμε. Αλλά και ο κ. Μπαλαδί μας είπε: ναι, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε.
1: Και επιτρέψτε να σας πω ότι
3: για το καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ,
0: Μισό λεπτό. Γιάννη Βοητσίδη, μισό λεπτό, γιατί μιλάει ο κ. Γιουτίκας. Ναι, κύριε Γιουτίκα.
1: Γιατί μου έκανε πραγματικά εντύπωση ότι στη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την αδειοδότηση, την περιβολική αδειοδότηση του υφιστάμενου γηπέδου, υπήρχε παράταξη η οποία όχι απλά διαφώνησε, αλλά άνοιξε και την κουβέντα στο να μην γίνει το γήπεδο στην Τούμπα και να γίνει αλλού. Δηλαδή,
0: καλά, τώρα μια παράταξη και τι πια είναι, και γιατί
2: πρέπει,
0: το είπε.
2: Ναι, αλλά αυτό μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία.
0: Αυτό.
1: Εννοώ ότι γιατί δεν πρέπει καν να συζητάμε τέτοια θέματα στο δημόσιο διάλογο. Έχουν πάρθει αποφάσεις. Δεν είναι ώρα και ούτε ο
0: τρόπος. Καλά, δεν είναι αυτή η
2: οποία. Με τα αρχαιολογικά είσαστε εντάξει? Δηλαδή υπάρχει κάποιο κόλλημα ή το έχουμε ξεπεράσει αυτό?
1: Ετροφολογικά, η αρχαιολογία, όταν δοθεί η οικοδομική άδεια, θα ζητηθεί φυσικά και η βεβαίωση της αρχαιολογίας.
0: Είναι αυτό.
1: Η οποία θα θέλει φυσικά να είναι παρούσα κατά τη διάρκεια των εξκαφών.
0: Ναι.
1: Έτσι ήθεστε.
0: Λοιπόν, Γιάννη, κάτι ήθελες να πεις, παρακαλώ.
3: Να σας λύσω την απορία, γι' αυτό ήθελα να παρέμβω. Σε αυτή τη συνέντευξη τύπου την πρόσφατη στα γραφεία της ΠΑΕΠΑΟΚ, υπήρξε η ενημέρωση ότι βάσει τουλάχιστον των πρώτων ερευνών που έγιναν εκεί δεν προκύπτουν αρχαιολογικά ευρήματα.
0: Έτσι.
3: Και αυτό είπαν ότι είναι θετικό προς την κατεύθυνση.
0: Απαντηθήκατε, βέβαια, κυρία Ιατρού, για το ερώτημά σας.
2: Απολύτως.
0: Ναι, ναι, ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ωραία, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι όχι μόνο τον κύριο Μπαλοδήμα, θα επιδιώξουμε, αφού ανοίξαμε αυτό το φάκελο, να έχουμε εκπρόσωπο της διοίκησης του ΠΑΟΚ, Αν μπορέσω να μιλήσω με την κυρία Κοντσάρεβα, για την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, να την έχουμε εδώ στο στούντιο, για να μας μιλήσει.
2: Για τη φωλιά του δικέφαλου, λοιπόν, όπως
0: ναι,
2: το ονομάζουν.
0: Όχι, γιατί είναι η βούληση η οποία θα κατασκευάσει και εκ μέρους του Ιβάν Σαββί θα κατασκευάσει το νέο γήπεδο της
2: Τούμπας. Μετά από 60 χρόνια.
0: Μετά από 67
2: λογικό,
0: χρόνια.
2: Να...
0: Ναι, καλά, τα λογικά ήταν πολλά στον ΠΑΟΚ. Γιατί χρωστούσε και τις, μην πω ότι χρωστούσε, και έπρεπε να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης για να καθαρίσει με τα 11-12 εκατομμύρια που χρωστούσε στην εφορία και να βάλει μπροστά, να πάρει 4 πρωταθλήματα και κύπελα για να προσδιορίσει και να, αυτό να δημιουργηθεί νέο. Γιατί στην Αθήνα τα γήπεδα δεν γίνονται μόνο από τους ιδιοκτήτες, γίνονται και με τη συμμετοχή του κράτους. Αλλά τα γήπεδα στην Αθήνα γίνονται με τη συμμετοχή του κράτους. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είπε κάτι ο κ. Μητσοτάκης πρόσφατα όταν ήρθε, ότι θα βοηθήσει. Για να δούμε πώς θα βοηθήσει ακριβώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πάντως το Καφτατζόγλιο είναι χρήματα του Υπερταμείου και του Υπουργείου, τα 10,5 εκατομμύρια για τα έργα και για τον Ηρακλή και για τον ΠΑΟΚ.
0: Λογικά. Δεν γίνεται για τον ΠΑΟΚ, είναι του Ηρακλή.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι παρεπιπτόντος.
0: Ναι, παρεπιπτόντος είναι.
1: Για από ευρωπαϊκά κονδύλια που δεν χειρίζεται η περιφέρεια κεντρική.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Γιατί είναι ένα γήπεδο το οποίο θα αποδοθεί σε όλη την πόλη.
0: Έτσι, μπράβο. Και τα άλλα γήπεδα γίνονται με έξοδα του Ταμείου Ανθεκτικότητας και λοιπά, και το Παπαπλεπονησιακό και το Παθεσσαλικό. Σε όλη την Ελλάδα κατασκευάζονται. Απλά εδώ εμάς μας αφορά ιδιαίτερα και το τονίζουμε ιδιαίτερα, γιατί υπάρχουν αυτές οι ταυτόχρονες υποχρεώσεις των δύο ομάδων, και του Ηρακλέους αλλά βασικά και του ΠΑΟΚ, που θα ξεσπιτωθεί έτσι για να μπορέσει να
2: καταγράψαμε ικανοποιήσει... χρονοδιάγραμμα, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, παρουσία του κυρίου Γιουτίκα, του Γιάννη Βοητσίδη, ναι. Ραντεβού εδώ να το παρακολουθούμε.
0: Έτσι, μπράβο. Και εδώ κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί έχουμε και τα πολιτιστικά μας. Σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γιάννη Βοητσίδη, μπορείς να μας πεις μέσα σε 2 λεπτά την σημερινή αθλητική κίνηση?
3: Ναι, ναι. Βέβαια, κλείνοντας για το θέμα που συζητούσαμε, και από τον ΠΑΟΚ επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει προοπτική συγχρηματοδότησης. Έτσι, ότι έχει αναλάβει η εταιρεία Φωλιά του δικέφαλο έτο, αλλά ότι θα υπάρξει και μια χρηματοδότηση από το κράτος, όπως έγινε στα
0: επίπεδα
3: της Αθήνας και λοιπά.
2: Γνωρίζουμε ποσό.
0: Να τη δούμε.
2: Γνωρίζουμε
3: αυτό,
2: ποσό.
3: Άρα αυτό βγαίνει και από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ήταν και...
0: Η Ελένη Ιατρού ρωτάει, Γιάννη, ξέρουμε το ποσό?
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχει ούτως ή άλλως, δεν έχει ανακοινωθεί ποσό γενικά για το έργο. Επομένως, ό,τι και να πούμε θα είναι παρακινδυνευμένο, αλλά μιλάνε και οι δύο πλευρές και ο ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο.
3: Για χρηματοδότηση. Τώρα,
0: σε ένα λεπτό.
3: Να πούμε κλείνοντας ότι είμαστε μεσούσεις της 5ης αγωνιστικής στην Σούπερ Λίγκα. Χθες είχαμε το Άρης Ηρακλής 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης, ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε νικητή. Ο Ατρόμητος ιτήθηκε στο Περιστέρι από την Κηφισιά με 2-1, η Κηφισιά η οποία άφησε και πάλι πολύ καλές εντυπώσεις, και έπεται συνέχεια σήμερα με άλλες 5 αναμετρήσεις. Στις 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός, 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ, άρα περιμένουμε τους 5 σημερινούς αγώνες.
0: Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν πανόραμα επικαιρότητα στον 102 FM, Κυριακή σήμερα, 20 mm-hmm. του μήνα, 20 Σεπτέμβρη, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Και Ελένη Ιατρού.
0: Εδώ λοιπόν στα τελειώματα, με τα καλύτερα, έχουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, τον Αστέριο mm-hmm. τον Πελτέκη. Κύριε Πελτέκη, καλό σας μεσημέρι, με τον πολιτισμό θα κλείσουμε την εκπομπή μας.
2: Και ραδιοφωνική παρέα.
0: Και στην πολύ ωραία παράσταση αυτή η νυχταμένη που κέρδισε τις εντυπώσεις για τους Θεσσαλονικείς τουλάχιστον με συνεχόμενες παραστάσεις και εντυπωσιακή προσέλευση των θεατών, αυτή τη μουσικοθεατρική παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος που από χθες είναι και στην Αθήνα.
2: Ναι, χθες είχαμε πρεμιέρα στο υπέροχο θέατρο της παλιάς λυρικής σκηνής, το Μαρία Κάλλα, στο θέατρο Ολύμπια, την Ακαδημίας. Ένα κόσμημα πραγματικό, ιδιαιτέρως θεμητό για τέτοιου είδους μουσικοθεατρικές παραγωγές, για μουσικά θεάματα, ένα υπέροχο θέατρο. Είχαμε την πρεμιέρα μας εχθές για τις λίγες παραστάσεις που θα δώσουμε
0: με
2: στην
0: Αθήνα. Με την Κατερίνα Στανίση.
2: Με guest έκπληξη την Κατερίνα Στανίση και τον Γιώργο Κουβαρά.
1: Εξαιρετικά.
0: Και τον Γιώργο Κουβαρά, τον συνάδελφο.
2: Δύο ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, προσπαθώντας να αποδώσουμε και όλο αυτό το πολυσυλλεκτικό κλίμα της δεκαετίας και αυτών των νυχτερινών κέντρων, τα οποία απετέλεσαν και ένα κομμάτι της δεκαετίας του 80 και της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητα,
0: που ξυπνά μνήμες και πολλοί έχουν αγαπήσει αυτή την περίοδο και την εποχή και που είσαστε και σκηνοθέτης.
2: Ναι, ακριβώς. Ήταν μια παραγωγή που είχαμε κάνει πέρυσι στο Κρατικό Θέατρο, μια παραγωγή βασισμένη, το κείμενο δηλαδή και η θεατρική διασκευή που έκανα ήταν πάνω στο κείμενο του Θάνου Αλεξανδρή, το λογοτεχνικό κείμενο, ένα οδηπορικό λογοτεχνικό, το «Αυτή η νύχτα μένει». Και φυσικά με τη συνδρομή του υπέροχου Σταμάτη Κραουνάκη, με τις φανταστικές μουσικές συνθέσεις του και τις πρωτότυπες νέες συνθέσεις, ειδικά για την παραγωγή αυτή, για
0: και
2: την παράσταση.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι στην απονομή των 15 θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης απέσπασε η παράσταση «Αυτή η νυχταμένη», βραβεία για την καλύτερη παράσταση, καλύτερη σκηνοθεσία, καλύτερο ερμηνευτικού συνόλου, καλύτερη μουσική, καλύτερα σκηνικά, καλύτερη φωτισμή. Τι να πούμε, είμαστε και εμείς περήφανοι.
2: Μας τίμησε, και... και το.
0: Πάντα τέτοια θα σας πούμε εμείς. Να μας πείτε λίγο, να πάμε μέχρι την Επίδαυρο και τη Λυσιστράτη που το Κρατικό Θέατρο Βορείο Ελλάδος έδωσε και εκεί δυναμικό παρόν.
2: Είχαμε την παραγωγή με τη Λυσιστράτη, η οποία τελείωσε στις 17 του μήνα, έκλεισε τον κύκλο της με μια παράσταση στο Θέατρο Δάσους, αφού προηγουμένως κάναμε μια τελευταία κάθοδο τις μέρες του Σεπτεμβρίου, αρχής γενομένης από το Θέατρο του Λυκαβητού, μετά στην Ελευσίνα, στο Θέατρο των Βράχων με Λίνα Μερκούρη στο Βύρονα, στο Δεάκιο και στο Παπάγου, και τελευταία παράσταση κλείσαμε έτσι αυτή την πολύ ωραία δουλειά, αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σαρωτική, και με μια έτσι πλειάδα πολύ υπέροχων.
1: Η Λυσιστράτη είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Του Σταμάτη Κραουνάκη η Λυσιστράτη.
2: Η Λυσιστράτη, η δικιά μας, ήταν σε δική μου σκηνοθεσία και σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Κούρα. Η Λυσιστράτη του Κραουνάκη είναι μια μουσική όπερα που παίζει μεθαύριο Δευτέρα. Έτσι. Στις 21 του μήνα θα είμαι και εγώ εκεί. Είναι μια δουλειά υπέροχη του Σταμάτη, όπως πάντα. Και φυσικά θα είμαστε.
1: Πολυγραφότατος.
0: Εκπληκτικός και ως προσωπικότητα και ως μουσικοσυνθέτης. Μία ερώτηση και ως τραγουδοποιός. Να μας πείτε εντάχει, γιατί είμαστε και στα κλεισίματα, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, Κρατικό Θέατρο Βορείο Ελλάδος.
2: Επαναλήψεις μεγάλων παραγωγών που αγαπήθηκαν πέρυσι, όπως Βυσσινόκηπος, Ζορμπάς, Ήλιος με Ξυφολόγιες, Αυτή η νύχτα μένει και πάλι από το Δεκέμβριο στο Βασιλικό. Νέες παραγωγές μεγάλες, Μικρά Αγγλία σε σκηνοθεσία Τάσου Πηγέρη, ο κύκλος με την Κυμολία σε σκηνοθεσία Κυριακή Σπανού, το Μέτρ και η Μαργαρίτα σε σκηνοθεσία του Ούγκοφσκι, του διάσημου αυτού σκοπιανού, διεθνούς μάλλον, σκηνοθέτη, ένα κείμενο του Μπουλγακόφ, εξαιρετικό, Μέτρη και η Μαργαρίτα. Φώνησα του Παπαδιαμάντη σε δική μου διασκευή και σκηνοθεσία με τη Ρούλα
0: Πατεράκη. Θα με πάρεις και θα πάμε μαζί.
2: Ρόλο. Και μια σειρά από άλλες μεγάλες και μικρότερες παραγωγές που θα μας κρατήσουν συντροφιά όλο το χειμώνα. Πολύ σύντομα θα κάνουμε ανακοίνωση του προγράμματος, δεν κάνουμε άλλο spoiler.
1: Θα μας υποσχεθείτε ότι στο καινούριο στούντιο που τώρα ανακατασκευάζεται του 102 FM θα έρθετε εδώ και θα τα πούμε, να δώσουμε τον πρέποντα και τον δέοντα και τον αρμόζοντα χρόνο και χώρο στο τιμημένο μας κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτή
1: για όλη
0: τα πολιτισμό.
1: Να είστε καλά. Γιατί μόνο ο πολιτισμός, θα μας σώσει. Μην
2: αυτό
1: περιμένετε από πουθενά.
2: Είναι το μέλημα όλων μας.
0: Κύριε Πελτέ, και
1: σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Ημέρα.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ από την Ελένη Ατρού
0: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη στο Πανόραμα επικαιρότητα των 102 FM.
1: Εξαφανιζόμαστε, να ανοίξουν και οι πόρτες. Να πάμε για το δελτίο ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με την Άννα Γιανακίδου. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, γεια και χαρά σας.
0: Καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το συμβάν έλαβε χώρα έξω από το λύκειο του Πευκοχωρίου κατά την αποχώρηση του άτυχου ανήλικου, ο οποίος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή ύστερα από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις, αλλά τελικά ο νεαρός ύστερα από 2 ημέρες νοσηλείας δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε πρωινές ώρες σήμερα. Στη βουλιαγμένη τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς 2 ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα σε παραλία της περιοχής. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην πλάζα της βουλιαγμένης όταν οι 2 ηλικιωμένοι διαπληκτίστηκαν και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο 76χρονος φέρεται να χτύπησε τον 82χρονο, ο οποίος και κατέρευσε. Το ηλικιωμένο άτομο μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο της Βούλας και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε περίπου στις 11 το πρωί. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο. Για σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων τις επόμενες ημέρες σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, ώστε η τιμή εκκίνησης, όπως αναφέρει, να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αναφέρεται ακόμη σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά εβδομάδα επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και τη Silicon Valley και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάλεσμα για ισχυροποίηση των λαϊκών αγώνων απίφθηνε από τη Θεσσαλονίκη ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιο. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος υπογράμμισε την ανάγκη σύγκρουσης με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου. Με ραγδαία κλιμάκωση προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ριάντ. Ο εκπρόσωπος των Χούθη δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός βαλιστικών πυράβλων και πυράβλων κρούζ και ντρόνς εναντίον ευαίσθητων τοποθεσιών στο Ριάντ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις σαουδαραβικές επιχειρήσεις εναντίον της Σανάα που ελέγχεται από τους Χούθη. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου ρηβάτη έστησε χθες η πυροσβεστική στον Όλυμπο. Ο 34χρονος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο κοντά στη σπήλια Ιθακησίου σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων. Μετά τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα που τον προσέγγισαν. Τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα μείνει σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από τη Βενιζέλου μέχρι και το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100. Στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία

0: συχνά της Ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία και κατά τόπους στη Θεσσαλία, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια, παροδικές νεφώσεις που πιθανώς θα αυξηθούν το μεσημέρι, είναι πιθανό να φέρουν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 2.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μεσημέρι Κυριακής και είμαστε εδώ. Και εμείς και η εκπομπή μας, Τράβα τις Κουρτίνες, μεσημέριασε. Η Μαριάννα Καλετζή. Και σήμερα θα είναι απούσα. Από το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε παρέα στο στούντιο. Ελπίζω να παίρνατε όμορφα την Κυριακή σας. Ελπίζω να είστε εκεί που αγαπάτε. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το ακούσατε λίγο πριν στο δελτίο ειδήσεων, αλλά θα το επαναλάβουμε για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα, ότι από τις 3.30 έως τις 8.30 σήμερα δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο τμήμα της λεωφόρου Νίκης από την οδό Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Και αυτό γιατί πεζοδρομείται με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης η Λεωφόρος Νίκης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που γιορτάζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν προβληματάκια αν είναι να κινηθείτε. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων από τις 3.30 θα διεξάγεται μέσω των οδών Βενιζέλου, Μητροπόλεως και τους υπόλοιπους δρόμους. Η κυκλοφορία προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες θα διεξάγεται μέσω οδών Δημοσθένους, Πλουτάρχου και Μητροπόλεως. Αμφιδρομούνται οι δρόμοι αυτοί, οπότε έχετε το νου σας να μην βρεθείτε προαπρόπτου και δυσκολέψετε τη ζωή σας. Φτάνει με τόσα άλλα που τη δυσκολεύουμε τη ζωή.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Παρόλο που είναι Κυριακή και καθόλου δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε κακά νέα, δεν γίνεται να το παρακάμψω το παρακάτω που επειδή αφορά σε παιδιά και νέους ανθρώπους. Μιλάω για τον 14χρονο που βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος από το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλήσια. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή γιατί έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει περίπτωση να του το αφαιρέσουν. Για το περιστατικό η αστυνομία συνέλαβε 14χρονο δράστη και τη μητέρα του βεβαίως. Ο 14χρονος χτύπησε τον άλλο 14χρονο που κοντεύει να χάσει το νεφρό του. Επίσης στη Χαραυγή της Λάρισας εχθές εντοπίστηκε ένας 14χρονος απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Αν δεν είναι αυτά τραγωδίες, τι είναι τραγωδίες? Και βέβαια να αναφερθούμε και στο 17χρονο που είχε πάθει ανακοπή καρδιά στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και που δυστυχώς μετά από 2 μέρες δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή. Πραγματικά είναι πράγματα που σφίγγεται και το μυαλό, σφίγγεται και η καρδιά. Η λογική και η ευαισθησία, θα μπορούσα να πω, σηκώνουν τα χέρια ψηλά, ειδικά όταν πρόκειται για τραυματισμό ενός παιδιού από ένα άλλο παιδί, που τόσο σοβαρό τραυματισμό. Όταν ακούς για απαγχωνισμό ενός 14χρονου, λες που βαδίζομαι τελικά, σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και εδώ είμαστε.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 20 του Σεπτέμβρη, σήμερα καταρχήν γιορτάζει ο Αγάπιος, ο Ευστάθιος, η Ευσταθία, η Θεοπίστη και Θεόπιστος. Χρόνια σας πολλά. Ενώ είναι η Διεθνής ημέρα Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, η Παγκόσμια ημέρα Γυναικολογικής Ογκολογίας και η Παγκόσμια ημέρα Καθαρισμού. Να κάνουμε τώρα το ταξιδάκι στο παρελθόν. 1925 σκοτώνεται σε συμπλοκή με άντρες της χωροφυλακής στην περιοχή Κλεφτόβρηση του Ολύμπου ο θρυλικός λίσταρχος Φώτης Γιαγκούλας. 1942 η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ, Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζομένων Νέων, ανατινάζει τα γραφεία της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ Αθηνών στη διασταύρωση της οδού Πατησίων και Εγλαυστόνος, σκοτώνονται Έλληνες δοσύλλογοι και Γερμανοί αξιωματικοί. 1960 εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Ενώ το 1878 γεννιέται ο Αμερικανός μυθιστοριογράφος Σίνκλερ, πολιτικός ακτιβιστής, στρατευμένος στην υπόθεση του σοσιαλισμού. 1924 γεννιέται ο Τζέιμς Γαλανός, Ελληνοαμερικανός σχεδιαστής μόδας, που έντυσε για πολλά χρόνια τις πρώτες κυρίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και το 1934 η Σοφία Λόρεν, η ηθοποιός. Το 1949 φεύγει από τη ζωή ο συνθέτης Νίκος Καλκώτας, που μετά θάνατον αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. 1957 ο Ζαν Σιμπέλιους, ο Φιλανδός συνθέτης, από τους κορυφαίους του ύστερου ρομαντισμού και εθνικό σύμβολο στη χώρα του. Και τέλος το 1971 φεύγει ο Γιώργος Εφέρης, ο νομπελίστας ποιητής, που ήταν το Γιώργος Εφέρης το φιλολογικό ψευδώνυμο του Γεωργίου Σεφεριάδη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγο θα έχουμε μια πολύ όμορφη συνομιλία. Αλλά θα πω πρώτα δύο λόγια. Ο Άκης Δήμου είναι γνωστός θεατρικός συγγραφέας. Τα έργα του, τουλάχιστον εμείς οι ηθοποιοί, αλλά και ο κόσμος που πάει και τα παρακολουθεί, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Και να θυμίσω πως πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο το 1995 με το μονόλογο «Και η Ιουλιέτα». Και από τότε τα έργα του έχουν ανέβει σε κρατικές, ιδιωτικές σκηνές, έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, έχουν παρουσιαστεί σε χώρες του εξωτερικού. Είναι ένας αγαπημένος θεατρικός συγγραφέας. Και τώρα λοιπόν ένα έργο του, το Συνέβη στο Monterey, ανεβαίνει 21, 22 και 23 του μήνα στο θέατρο Αμαλία. Από την ομάδα, και διόρθωσέ με Χριστιάνα Δελσίζη αν το λέω σωστά, Curriculum Vitae.
1: Πολύ σωστά, ναι.
0: Καλώς ήρθατε λοιπόν. Είναι στο τηλέφωνο η Χριστιάνα Δελσίζη και η Μαρία Μιχαλοπούλου που θα μιλήσουμε σε λίγο. Είναι οι δύο ηθοποιές που θα παίξουν αυτή την παράσταση αυτά τα τρία βράδια στο Αμαλία, το έργο του Άκη Δήμου. Μια πικρή μαύρη κωμωδία, πόσο έχω καταλάβει, που εστιάζει πολύ στη γυναική ψυχοσύνθεση, έτσι.
1: Ακριβώς, Άννα, ακριβώς, ναι.
0: Για πες μας περισσότερα για την ομάδα σας καταρχήν, την καλλιτεχνική αυτή ομάδα που γεννήθηκε από το τμήμα θεάτρου του Απιθήτα.
1: Ακριβώς. Η Curriculum Vitae είναι μια καλλιτεχνική ομάδα που γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία των δυών μας, αλλά φυσικά και των παιδιών που μας σκηνοθετούν, του Άγγελου που ήταν ο δραματουργός μας, του Άγγελου Τσίγη και της Δέσποινας Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τα σκηνικά μας, τα εξαιρετικά και την ενδυματολογία. Μας σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Κοστούλας και η Μέρι Γκούμα, όλοι φοιτητές του Τμήματος Θεάτρου, περισσότεροι βέβαια απόφοιτοι πλέον.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε ως διπλωματική παράσταση.
0: Ναι.
1: Παίχθηκε πρώτη φορά στο θέατρο Κλειό, στο θέατρο του τμήματος θεάτρου του Άπη Θήτα.
0: Mm-hmm.
1: Αργότερα παίχθηκε στο θέατρο Αλφα στην Αθήνα το Μάιο που μας πέρασε. Mm-hmm. Και με πολύ μεγάλη χαρά το παρουσιάζουμε
0: και στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Αμαλία. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η ομάδα σας αποτελείται από καλλιτέχνες με διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως λέτε, mm-hmm. και στο δελτίο τύπου. Έτσι, έχουμε σκηνοθεσία, σκηνογραφία, ενδυματολογία, υποκριτική, δραματολογία. Τι σας ενώνει όλους εσάς?
1: Μας ενώνει το τμήμα θεάτρου που μας δίνει αυτές τις κατευθύνσεις. Και αυτό είναι φοβερό, γιατί μπορείς να κάνεις μια σύμπραξη με συμφοιτητές σου και οι διπλωματικές που θα γεννηθούν μπορούν όντως μετά να βγουν στο κοινό της πόλης.
0: Στο κοινό, να παρουσιαστούν. Βεβαίως,
1: ναι,
0: βεβαίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χριστιανά Δελσίζη, αγαπάς από μικρή το θέατρο? Το αγαπάς?
1: Κάτι ξέρεις, Άννα.
0: Κάτι ξέρω. Να πω ότι είναι πολύ μεγάλη μου χαρά όταν ένα κορίτσι σαν τη Χριστιανά, όταν ήταν μικρούλα, την είχα σε θεατρική ομάδα στη Μαγνησία, στα Διαβατά εκεί. Και τώρα είναι σε θέση να της παίρνω μια συνέντευξη για τη θεατρική παράσταση που έχει ετοιμάσει μαζί με όλους αυτούς τους εκλεκτούς καλλιτέχνες που μόλις ανέφερε. Πολύ μεγάλη μου χαρά και πολύ καμαρώνω.
1: Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή και συγκινούμε αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, πολύ.
0: Έτσι νιώθω και εγώ, πραγματικά. Λοιπόν,
1: εξαιτίας σου, Άννα, αγάπησε το θέατρο, να το ξέρεις. Και
0: αυτό μου δίνει διπλή χαρά. Αυτό μου δίνει διπλή χαρά, έτσι να σας καμαρώνουμε. Λοιπόν, δύο νέες γυναίκες άγνωστες μεταξύ τους που συναντιόνται στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου. Θέλεις να μου δώσεις λίγο τη Μαρία Μιχαλοπούλου να μου πει και αυτή δύο λόγια για την παράσταση?
2: Χαίρετε και από μένα.
0: Καλώς το κορίτσι. Είπαμε ότι είναι μια πικρή μαύρη κωμωδία.
2: Είναι μια κωμωδία που τα περιέχει όλα, είναι σαν τη ζωή.
0: Α,
2: έχει και τα γλυκά της, έχει και τα πικρά της. Έτσι λοιπόν συναντάμε και αυτές τις δύο γυναίκες, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, μοναδικές προσωπικότητες και οι δύο. Άγνωστες στην αρχή, αλλά στην πορεία του έργου όλα μπορούν να αλλάξουν.
0: Ανακαλύπτουν τι τους ενώνει.
2: Ανακαλύπτουν αυτά που τους ενώνουν. Και αυτά που
0: τους χωρίζουν.
2: Και κάποια σημαντικά γεγονότα, δεν θέλω να πω πολλά για να μην κάνουμε spoiler στο κοινό.
0: Όχι, να μην κάνουμε, να έρθουν να το δούνε, να το απολαύσουν.
2: Και συναντιούνται εκεί, περνάνε πολλή ώρα μαζί στις τουαλέτες αυτού του εστιατορίου. και μένει να δούμε τι θα συμβεί.
0: Το τυχαίο παίζει ρόλο. Δηλαδή βρίσκονται τυχαία, έτσι.
2: Βρίσκονται εντελώς τυχαία σε εκείνο το σημείο. Η κάθε μία έχει βρεθεί για διαφορετικό λόγο σε αυτό το εστιατόριο. Η Μέν Γαλάτη, από την οποία υποδίωμαι εγώ, βρίσκεται στο εστιατόριο για να γιορτάσει την επέτειο του γάμου της.
0: Ναι.
2: Ενώ η Λιτό Χανδρή, που υποδίεται τη Χριστιάνα, ναι, είναι μια γνωστή ηθοποιός που παίζει στην τηλεόραση σε σαπουνόπερες,
0: mm-hmm,
2: και βρίσκεται εκεί για να μιλήσει με τον παραγωγό της σειράς της.
0: Δύο διαφορετικές γυναίκες που μάλλον όμως η ανάγκη για επαφή της ενώνει, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι. Κάθε μία έχει τις δικές της ελλείψεις, mm-hmm, και βρίσκει κάτι που θα τη γεμίσει στην άλλη.
0: Θα λέγαμε ότι εστιάζει στη γυναικεία ψυχοσύνθεση. Άντρας δεν υπάρχει, υπάρχει ή υπάρχει στο μυαλό τους?
2: Υπάρχει διαρκώς στις συζητήσεις τους, αλλά παρόν στην παράστασή μας δεν είναι.
0: Στην παράσταση δεν είναι, το είπαμε ότι παίζεται. Ήταν ρητορική ερώτηση. Αν υπάρχει στις συζητήσεις, το έδωσες την απάντηση μόνη σου. Υπάρχει λοιπόν σε αυτά που σας ενώνουν ή και σε αυτά που σας χωρίζουν. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Curriculum vitae, βιογραφία θα πει.
2: Προέρχεται από το βιογραφικό, το CV που λέμε,
0: ναι,
2: γιατί σιγά σιγά είμαστε μια νέα ομάδα με νέους δημιουργούς που χτίζουμε το βιογραφικό μας.
0: Πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ ωραίο, και μου αρέσει που έψαξα να βρω ακριβώς τι είναι, γιατί δεν ήξερα, και έτσι θα τραβήξει και την προσοχή πολλών που θα ακούσουν ένα ιδιαίτερο όνομα ομάδας, πρωτότυπο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στόχος σας είναι να πάρετε μέρος σε φεστιβάλ και το κάνετε ήδη, να απλωθείτε και περισσότερο, έτσι. Τα πράγματα είναι πώς κυλάνε, εύκολα ή δύσκολα?
2: Σίγουρα ο χώρος του θεάτρου είναι αρκετά απαιτητικός,
0: mm-hmm,
2: και ειδικά για να εμπιστευτεί το κοινό μια νέα ομάδα είναι ένα challenge που έχουμε δεχτεί με πολύ μεγάλη χαρά,
0: mm-hmm,
2: και χαιρόμαστε που υπάρχει κόσμος που είναι χρόνια στο θέατρο αλλά επιθυμεί να εμφανίσει νέα πρόσωπα,
0: mm-hmm, mm-hmm,
2: και έτσι είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε στο θέατρο Αμαλία,
0: mm-hmm,
2: σε μια συμπαραγωγή με την Do Far East, την εταιρεία που διαχειρίζεται το θέατρο,
0: mm-hmm.
2: Και έχουμε βρεθεί με πολύ ωραίους ανθρώπους, τον Πέτρο τον Παπαζήση, την Αλεξάνδρα Τιθανιώτη, τον Νίκο τον Μαυράκη, που μας εμπιστεύτηκαν και βοηθάνε πάρα πολύ για να ανεβεί αυτή η παράσταση. Και εύχομαι ότι θα συνεχίσει την πορεία της και μετά από αυτές τις τρεις
0: παραστάσεις. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ευχηθώ να πάνε όλα τέλεια, να έρθει κόσμος. Θα ήθελα να μου δώσεις και τη Χριστιάνα να κλείσουμε, γιατί είμαστε με ένα τηλέφωνο, μιλάμε και τα δύο,
2: ναι,
0: κορίτσια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαζί μου Μαρία Μιχαλοπούλου, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να αναφέρω κιόλας ότι για την προπόληση των εισιτηρίων,
0: ναι,
2: υπάρχει προπόληση στη more.com, αλλά και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Τέλεια. Για να ακούσω και τη Χριστιάνα.
3: Ναι, σας περιμένουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 9, συνέβη στο Monterey του Άκη Δήμου. Με μεγάλη χαρά είμαστε έτσι πανέτοιμες να παρουσιάσουμε αυτό το πολύ όμορφο έργο για δύο γυναίκες στο κοινό της Θεσσαλονίκης μας.
0: Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είστε γεμάτοι, να έρθει ο κόσμος να αγκαλιάσει την παράσταση και να κάνετε ομορφιές σε αυτό το χώρο της τέχνης, που είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Όσοι δεν το έχουν δοκιμάσει, νομίζω δεν το γνωρίζουν. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κορίτσια μου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σημειωθεί μόνο ότι με το μετρό είναι η στάση Ευκλείδη για το θέατρο Αμαλία.
0: Μπράβο, έτσι, ναι, να ξέρουν, γιατί μπήκε και το μετρό στη ζωή μας.
3: Ναι.
0: Αν θέλεις να ξαναπείς άλλη μια φορά τους συντελεστές, με πολύ χαρά τους ακούμε.
3: Πολύ ωραία. Επί σκηνής είμαστε η Μαρία Μιχαλοπούλου και η Χριστιάνα Δελφίζη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Κοστούλας με Ριγκούμα. Δραματουργία Άγγελος Τσίγκης. Σκηνογραφία ενδυματολογία Δέσποινα Παπαδημητρίου. Κατασκευή σκηνικών η εταιρεία Red Decoration. Ψηφιακές εκτυπώσεις Liberis Print. Μουσική επιμέλεια η ομάδα. Παραγωγή Μαρία Μιχαλοπούλου.
0: Τέλεια.
3: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σας φιλώ και εδώ θα είμαστε πάντα μια αγκαλιά για οτιδήποτε κάνετε και στο μέλλον.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια και χαρά.
3: Καλή συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Για σε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα λοιπόν γεννιούνται το 1948 στο Σικάγο του Ιλινόης ο Τσακ και Τζον Πανότσο. Είχαν ιταλική καταγωγή, αμερικανή μουσική, δίδυμα αδέρφια, γνωστά κυρίως ως ιδρυτικά μέλη του ροκ συγκροτήματος Styx. Στην ηλικία των 7 χρόνων τα δίδυμα πήραν μαθήματα μουσικής από το θείο τους. Ο Τζον έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα drums και τα κρουστά, ενώ ο Τσακ αγάπησε τον μπάσο και τα έγχορδα. Μαζί με το φίλο τους, Dennis DeYoung, δημιούργησαν τους Styx, το συγκρότημα που έγινε ιδιαίτερα γνωστό τη δεκαετία του 70 και του 80. Ο Τζον Πανότσο έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 1996, ηλικία μόλις 47 ετών. Ο Τσακ συνέχισε τη μουσική του πορεία και παρέμεινε ενεργός στη μουσική, κρατώντας ζωντανή και τη μνήμη του αδελφού του.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Ότι σαν σήμερα το 1971 φεύγει από τη ζωή ο ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής, διπλωμάτης από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, Γιώργος Σεφέρης, που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1963. Ανήκει στη γενιά τη λεγόμενη του 30. Από τη δεκαετία του 50 το έργο του Σεφέρη μεταφράστηκε και εκτιμήθηκε στο εξωτερικό και βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963 για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας. Κατά τη διάρκεια της 7χρονης δικτατορίας έσπασε τη σιωπή του και το 1969 στυλίτευσε τη Χούντα με την περίφημη δήλωσή του στο ραδιόφωνο του BBC. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά, τόνισε μεταξύ άλλων. Πολύ σημαντικοί συνθέτες μελοποίησαν ποίηματά του: Μίκης Θοδωράκης, Νίκος Μαμαγκάκης, αδελφή Κατσιμίχα, Μίλτος Πασχαλίδης και πολλοί πολλοί άλλοι. Αρχές Αυγούστου του 1971 μπαίνει στον Ευαγγελισμό και εγχειρίζεται στο 12δάκτυλο. Θα πεθάνει από μετεγχειρητικές επιπλοκές ξημερώματα 20 Σεπτεμβρίου. Η κηδεία του δύο μέρες αργότερα θα είναι πάνδημη και θα πάρει αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Μπροστά στην πύλη του Ανδριανού το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και αρχίζει να τραγουδά. Το απαγορευμένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Σεφέρη, Άρνηση, ή όπως είναι πιο γνωστό, στο Περιγυάλι το Κρυφό.

Λίγα λεπτά πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, στράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε, να πούμε δύο λόγια για μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στις 6 στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία. Η εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα 12. Θα στηθεί ανάμεσα στην Πλατεία Ελευθερίας και την Πλατεία Αριστοτέλους, αντλεί έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης, στο μετέχνιο του 19ου και του 20ου αιώνα. Την περίοδο δηλαδή που η πόλη αποτελούσε κέντρο εμπορίου, πολιτισμού, πολιτικής και πνευματικής ζωής. Η φετινή πασαρέλα θα κάνει αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, ιστορικό, στην πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη που πραγματοποιήθηκε 1 Αυγούστου του 1908 στο Θερινό Θέατρο του Λευκού Πύργου και είχε κεντρικό θέμα, παρακαλώ, τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό το ταξίδι στο παρελθόν άνοιξε και ένα παράθυρο δημιουργίες για τους σχεδιαστές μέσα από την αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων ή μεταχειρισμένων υλικών. Οι διοργανωτές επιλέξαν τον τίτλο «Κοσμόπολης» για τη φετινή εκδήλωση, θέλοντας να τονίσουν την πόλη που αγκάλιασε τις διαφορετικές κουλτούρες. Η διοργάνωση είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Σύλλογο «Οι Φίλοι» της Νέας Παραλίας. Η πρωτότυπη μουσική και οι διασκευές του Κώστα Βόμβολου και η σκηνοθεσία του Στέλιου Χατζιαδαμίδη και της Άννας Μανούδη, ενώ θα παρουσιάσει η Πολυξένη Σπυροπούλου. Θα κλείσουμε με το τραγούδι «Το ροκ το ελληνικό», αφού πούμε ότι ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «Το ροκ το ελληνικό» στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Κώστας Τουρνάς με την πορεία του που ξεκινά από τους Πολ και συνεχίζεται μετά σε μια ιδιαίτερη προσωπική διαδρομή, θα συναντήσει έναν από τους πολύ σημαντικούς τραγουδοποιούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, τον Διονύση Τσακνή. Να ξαναθυμίσουμε, στη Μονή Λαζαριστών στις 25 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, στις 9 το βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής και είχε διακομιστεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό συνέβη έξω από το λύκειο του Πευκοχωρίου κατά την αποχώρηση του άτυχου ανήλικου. 17χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε μάλιστα. Οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή ύστερα από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινή δόσεις. Όμως δυστυχώς ο νεαρός ύστερα από 2 ημέρες νοσηλείας δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα το πρωί. Βαθιά οδύνη και ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι που έχασε τη ζωή του, εκφράζει με ανακοίνωσή της η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, 76χρονος φέρεται να χτύπησε τον 82χρονο, ο οποίος κατέρευσε. Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο Ασκληπείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε στις 11 το πρωί. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα προκειμένου να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό. Για σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων τις επόμενες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ώστε η τιμή εκκίνησης, όπως αναφέρει, να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αναφέρεται ακόμη σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, και στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Ειδικά για το ενδεχόμενο μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα, αναφέρει ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες συνθήκες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περιόδου διακυβέρνησής του, αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, όχι επειδή δεν υπάρχουν πραγματικά γεγονότα μέσα της, αλλά επειδή όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ύστερα από τη νέα επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας άλλαξε το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέστρεψε ευσπεσμένα στο Λευκό Οίκο από το Camp David. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν με ραγδαία κλιμάκωση. Σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ριάντ καθώς και εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα μείνει σήμερα από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ η λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστή θα είναι τη Δευτέρα η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή σε ηλικία 103 ετών. Τους επικίδιους λόγους εκφώνησαν οι γη της Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου, η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου, θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στη Γερμανία κρίσιμες θεωρούνται οι κάλπες σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, η ακροδεξιά και οι σοσιαλδημοκράτες μονομαχούν για την πρωτιά με οριακές διαφορές, με τους χριστιανοδημοκράτες να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός ή να εισέλθουν οριακά στην τοπική βουλή. Στο Βερολίνο, βασικό θέμα είναι το στεγαστικό και το κόστος ζωής που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της αριστεράς και της AfD. Η AfD κατάφερε να ανεβάσει εντυπωσιακά τα ποσοστά της στην πρωτιά. Κόστος ζωής που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της αριστεράς και της AfD. Η AfD κατάφερε να ανεβάσει εντυπωσιακά.

0: 4.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός. Διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα. Η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
6: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
5: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
6: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Και την Αγγελική Μπρέλο αυτή την ώρα στην τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής, τράβα τις κουρτίνες, μεσημέρια σε πάντα στον 102 FM της ΕΡΤ3. Σαν σήμερα το 1965 οι Animals ηχογράφησαν το It's My Life. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Roger Atkins και τον Carl Derrico και κυκλοφόρησε ως single τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Οι στίχοι του μιλούν για την ελευθερία και την ανάγκη ενός ανθρώπου, αυτά που λέγαμε και λίγο πριν μαζί, Αγγελική, να αποφασίζει ο ίδιος για τη ζωή του.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Σήμερα θα πάμε σε δύο δρόμους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η οδός Φράγκων πήρε το όνομά της από τον ιστορικό Φραγκομαχαλά, τη συνοικία που κατοικούσαν Ευρωπαίοι και Καθολικοί Χριστιανοί, Φράγκοι και Φραγκολεβαντίνοι, από το 19ο αιώνα. Η λέξη Μαχαλάς προέρχεται από την τουρκική γλώσσα, σημαίνει συνοικία. Ο Φραγκομαχαλάς ήταν η γειτονιά των Φράγκων. Η περιοχή αυτή δίπλα στα Ανολαδάδικα αποτέλεσε σημαντικό εμπορικό κέντρο και σημείο αναφοράς της πόλης, όπου εγκαταστάθηκαν ξένοι έμποροι, χτίστηκαν σημαντικά αρχοντικά. Πάμε και στην οδό Χαλκαίων, που πήρε το όνομά της από τα παραδοσιακά εργαστήρια των Χαλκοματάδων, που βρίσκονται στην περιοχή από τα Βυζαντινά χρόνια έως και σήμερα. Βέβαια, πολύ λίγα έχουν απομείνει σήμερα. Στο δρόμο αυτό βρίσκεται και ο μόνιμος Βυζαντινός ναός του 11ου αιώνα, χτισμένος το 1028, ο οποίος οφείλει το όνομά του στους τεχνίτες του Χαλκού που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτόν. Ο ναός και γύρω περιοχή ήταν γνωστά ως Καζαντζιλάρ, που σημαίνει η συνοικία των Καζαντζίδων, των κατασκευαστών καζανιών και χάλκινων σκευών. 1923 δόθηκε επίσημα το όνομα Χαλκαίων στο δρόμο, ως φόρος τιμής στη δίχρονη και πλέον επαγγελματική παράδοση της περιοχής, όπως αναφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

0: won't back down. Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Η ιστορία μας σήμερα αφορά στο Στέλιο Καζαντζίδη και στο πώς αποφάσισε να αποσυρθεί από τη νυχτερινή ζωή, από τα κέντρα. Αποσύρθηκα, έχει δηλώσει, με τη θέλησή μου από τα κέντρα, παρόλο που εκείνα τα χρόνια υπήρχε ουσιαστική επαφή ανάμεσα στο κοινό και στον καλλιτέχνη, τα κέντρα μάζευαν και κακοποιούς. Είχαν καταντήσει εστίες καυγάδων. Υπήρχαν εποχές που κάθε βράδυ με συνόδευαν ως το σπίτι μου δύο αυτοκίνητα με ανθρώπους του κέντρου για να φτάσω σίγουρα ζωντανός. Έδινα τόπο στην οργή. Με νόμιζαν δειλό, αλλά ήταν ζωή αυτό το πράγμα. Η κατάσταση την εποχή που έφυγα είχε καταντήσει αφόρητη. Θυμάμαι ένα αφεντικό που για να με δελεάσει ώστε να είμαι στο μαγαζί του μου είπε ότι θα έχουμε μέσα και 7-8 γυναίκες που θα λωνίζουν κτλ. Σε μένα μιλάς έτσι, του λέω, που δεν επιτρέπω σε γυναίκα να κατέβει σε τραπέζι ή να κάτσει σταυροπόδι στο Παλκοσένικο. Είχα τέτοιες παραξενιές στη δουλειά μου που σιγά σιγά όλο και λιγότερο με σήκωνε το κλίμα. Το σπάσιμο των πιάτων είχε γίνει της μόδας, θυμόταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Επικρατούσε μια αναρχία. Ένα γεγονός το τελευταίο βράδυ της αποκριάς του 1965 με έκανε να πάρω τη μεγάλη απόφαση. Τραγουδούσα και μια Αγγλίδα δασκάλα που ερχόταν κάθε βράδυ με το συνοδό της, ένα ταξιτζί, αρπάζει ένα μπουκάλι και το πετάει στην πίστα. Σκεφτείτε ότι ο πάτος του μπουκαλιού ξεκόλλησε, πέρασε ξυστά από το πρόσωπό μου και σφινώθηκε με τέτοια δύναμη στη γύψινη διακόσμηση του τοίχου πίσω μου, ώστε δεν φαινόταν. Κατέβηκα από το Παλκοσένικο, πήγα στο καμαρίνι, έκανα μια συνομιλία με τον εαυτό μου μπροστά στον καθρέφτη και είπα: «Απόψε είναι η τελευταία σου βραδιά σε κέντρο. Δεν θα ξαναδουλέψεις γιατί πια κινδυνεύει και η σωματική σου ακεραιότητα». Και έδωσε έναν πολύ σοβαρό όρκο που τελικά τον κράτησα μέχρι το τέλος.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Για σε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

Άλλη μια εκδήλωση στη Νέα Παραλία, μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση θα συμβεί. Έκθεση για τους Καργαρίες και τα Σαλάχια. Σήμερα ξεκινάει, είναι μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Τη φιλοξενεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με μεγάλη περιβαλλοντική οργάνωση ευρωπαϊκή. Στον χώρο της Γυάλινης Βιβλιοθήκης, στον κήπο των Γλυπτών της Νέας Παραλίας, θα παρουσιαστούν 5 ομοιώματα προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών, καρχαριών και σαλαχιών, δίνοντας σε όλους εμάς τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα τα είδη αυτά της θαλάσσιας πανίδας και κυρίως να ενημερωθούμε για το πόσο σημαντικό είναι να προστατευτούν. Τα εγγένεια σήμερα, η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Οκτωβρίου και αν θέλετε και εσείς να την επισκεφτείτε, Δευτέρα με Παρασκευή είναι 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, Σάββατο Κυριακή από τις 6 έως τις 9. Αυτό που είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα μπορούν να πάνε οργανωμένα σχολεία με στόχο οι μαθητές να μάθουν κάτι παραπάνω για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, να ευαισθητοποιηθούν για τα θαλάσσια είδη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από τον Πάνο Βλάχο που σήμερα θα έχετε τη χαρά να τον ακούσετε, να τον απολαύσετε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τριανδρίας στην Τριανδρία. Ο Πάνος Βλάχος που έχει πολύ όμορφα ερωτικά, κοινωνικά και σατυρικά τραγούδια, αλλά αυτό που έχει και δεν το έχουν πολλοί οι καλλιτέχνες είναι μια πολύ δυνατή ενέργεια πάνω στη σκηνή και κάνει, έχει την, η επαφή του με τον κόσμο είναι πάρα πολύ έντονη. Μαζί του βεβαίως επί σκηνής θα είναι και η μπάντα του, Αλέξανδρος Κούρος, Πληκτρά, Χρήστος Ζαντιώτης, Ηλεκτρική Κιθάρα, Κώστας Φόρτσας, Πνευστά, Ευρυπίδης Διονυσιάδης Μπάσο, Φίβος Άνθης Τύμπανα, Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης, Ηχοληψία. Όλα αυτά τα όμορφα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Τριανδρίας. Και εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πάνο Βλάχο.

Λοιπόν, πάμε και στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Σήμερα είναι ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ και εκεί, το οποίο έχει ξεκινήσει από το πρωί, το φεστιβάλ νέας γενιάς. Έχει η περιοχή Αλόνια, έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο χώρο χαράς, δημιουργίας, τεχνολογίας, ψυχαγωγίας. Είναι για όλους, για παιδιά, για έφηβους, για νέους, για νέες, με ελεύθερη είσοδο, πάρα πολλές δράσεις. Ήδη τώρα ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ Χρωμάτων εκεί στο Ωραιοκάστρο. Στις 5.30 με 8.30 έχουμε Φεστιβάλ Τεχνολογίας, ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο ώστε οι νέοι και οι νέες να γνωρίσουν σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές μέσα από την πράξη. Και το βράδυ στις 9, μια μεγάλη πέθρια κινηματογραφική βραδιά, θα στηθεί γιγαντοοθόνη με προτζέκτορα για την προβολή παιδικής ταινίας. Μια ταινία για όλη την οικογένεια, θα έλεγα. Περίπου 150 άτομα, ελεύθερη είσοδος, αλλά είπαμε θα μπορούσατε να ενημερωθεί, να τηλεφωνήσετε πιο μπροστά για να κάνετε μια κράτηση, παρόλο που ο χώρος είναι ανοιχτός και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την αγαπημένη Δήμητρα Γαλάνη, που σε μια τελευταία της συνέντευξη δήλωσε: «Η τέχνη φωτίζει το σωστό, προσφέρει μια επαφή με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα δεν είναι εικονική, είναι η ίδια η ζωή. Έχει το μαύρο, έχει το άσπρο, έχει τον πόνο, αλλά πάνω απ' όλα έχει ζωή».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1973 έφυγε από τη ζωή ο Jim Croce, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας. Γεννήθηκε το Γενάρη του 1943 στη Νότια Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, είχε ιταλική καταγωγή και από μικρή ηλικία άρχισε να μαθαίνει ακορντεόν και αργότερα κιθάρα γιατί αγαπούσε πολύ τη μουσική. Όταν ήταν φοιτητής ασχολήθηκε πιο σοβαρά με τη μουσική και άρχισε να γράφει τα δικά του τραγούδια. 1963 γνώρισε την Ingrid Jacobson, η οποία ήταν μουσικός και τραγουδίστρια. Παντρεύτηκαν το 1966 και για αρκετά χρόνια εμφανίζονταν μαζί ως μουσικό ντουέτο. 1969 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Jim and Ingrid Croce. Αργότερα ο Jim ακολούθησε σε όλο πορεία. Η μουσική του ξεχώριζε για τον απλό και ζεστό της ήχο και τις μικρές ιστορίες που διηγούνταν από την καθημερινή ζωή. 1973, όταν η καριέρα του βρισκόταν στο πικ, ο Jim Croce έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα στη Λουιζιάννα και ήταν το 73 μόλις 30 χρόνων. Μετά το θάνατό του η μουσική του έγινε ακόμα πιο γνωστή. Η Ingrid συνέχισε τη δική της πορεία, ασχολήθηκε με τη μουσική, τη συγγραφή. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του είναι το «Time in a Bottle», κυκλοφόρησε το 1972, αλλά έγινε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία μετά το θάνατό του. Οι στίχοι του μιλούν για την επιθυμία να κρατήσουμε το χρόνο και τις όμορφες στιγμές της ζωής, κάτι που τα έκανε ακόμα πιο συγκινητικό μετά τον ξαφνικό θάνατό του.

Να πούμε δύο λόγια για μια θεατρική παράσταση που θα παρουσιαστεί σήμερα και αύριο στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Ελίνα Μερκούρη και έχει αξία να ακούσετε. Είναι το έργο «Μην ξεχνάς» της Τερέζας Γεωργιάδου. Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την παρουσιάζει στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς. Είναι μια σύγχρονη θεατρική δημιουργία με χρήση πολυμέσων που προσεγγίζει την άνοια, όχι μόνο σαν ιατρική κατάσταση, αλλά κυρίως σαν μια βαθιά ανθρώπινη και κοινωνική συνθήκη. Μια ομάδα ανθρώπων συναντιέται κάθε εβδομάδα σε διαδικτυακά μαθήματα μνήμης με την παρουσία μιας ψυχολόγου, προσπαθώντας να συγκρατήσουν ό,τι έχει αρχίσει να χάνεται. Η παράσταση φωτίζει και μια πλευρά της άνοιας που συχνά μένει στη σκιά, καθώς δεν αφορά μόνο εκείνον που ξεχνάει, αλλά όλο το κοινωνικό του περιβάλλον, την οικογένειά του, το σύντροφό του, το παιδί του, το φίλο του. Ανθρώπους που πρέπει να προσαρμοστούν σε μια καινούργια πραγματικότητα. Η παράσταση έχει βίντεο art, έχει ζωντανές ερμηνείες, πρωτότυπη μουσική, βασίζεται σε αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν βιώσει την άνοια. Και μάλιστα μετά από αυτές τις δύο παραστάσεις στην Καλαμαριά θα ταξιδέψει σε 5 πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο να ανοιχτεί ένας διάλογος γύρω από αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Το κείμενο, όπως είπαμε, της παράστασης υπογράφει η Τερέζα Γεωργιάδου, τη σκηνοθεσία η Παυλίνα Χαρέλα, σκηνογραφία, ενδυματολογία επιμελείται η Μαρίνα Κωνσταντινίδου, το βίντεο και το μοντάζ η Ελένη Χρυσομάλη, τους φωτισμούς ο Ανέστης Ατακτικίδης και επί σκηνής παίζουν η Άννη Τσολακίδη στο ρόλο της Ρένας, ο Άγγελος Κουρέπης στο ρόλο του γιατρού. Και στο βίντεο εμφανίζονται πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Καζαντζής, το τραγούδι της παράστασης ερμηνεύει η Βιολέτα Ίκαρη. Έτσι, με αυτό αφορμή να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη δισκογραφία της Βιολέτας Ίκαρη.

Πάμε και στη μικρή σκηνή που θα γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον την 3η 22 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Η Κατερίνα Τσιρίδου και ο Τάσος Κακλαμάνης θα παρουσιάσουν το βιβλίο τους «Μαρή Κανίνου, Ευαγγελία Ταμιάν, σαν άστρο ευασίλεψα». Ξετυλίγουν το κουβάρι της ζωής της Μαρίκας Νίνου, της βασίλισσας του λαϊκού τραγουδιού, μέσα από ανέκδοτες, μαρτυρίες και αφηγήσεις ανθρώπων που τη γνώρισαν, συντροφιά με τα τραγούδια της και την προβολή σπάνιων ντοκουμέντων. Θα δούμε, θα μάθουμε για τη συγκλονιστική της ζωή, τις δοκιμασίες, τον αγώνα για επιβίωση μέσα από την τέχνη, τον έρωτα αλλά και το πρόωρο τέλος. Γεννημένη η Ευαγγελία Βανουία Ταμιάν, η Μαρικανίνου έζησε μόλις 35 χρόνια. Επιβίωσε από τη γενοκτονία των Αρμενίων, γνώρισε την προσφυγιά, τον ξεριζωμό, τον πόλεμο και έφτασε να τραγουδήσει δίπλα σε μεγάλα ονόματα, Τσιτσάνη, Σιώτης, Μητσάκης, Παπαϊωάννου, Χατζηδάκης, έφτασε έως την Αμερική. Η άνοδος και η πτώση του καλλιτεχνικού της άστρου δημιούργησαν το θρύλο της Μαρίκας Νίνου, μια σπουδαία φωνή. Στη σκηνή η Κατερίνα Τσιρίδου παίζει μπαγκλαμά και τραγουδά με τον Νίκο Πρωτόπαπα στην κιθάρα και το Λευτέρη Τσικορίδη στο μπουζούκι. Με είσοδο ελεύθερη, ξαναλέω, στη μικρή σκηνή Επταλόφου 14 στην κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης την Τρίτη το βράδυ.

Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέρια σε πάντα από τον 102 FM τη R3. Η Αγγελική Μπρέλου ρύθμισε τον ήχο. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής, να προσέχετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ώρες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι στον ουρανό χιλιάδες.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε διακομιστεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ο 17χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε έξω από το σχολείο. Μάλιστα, οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή ύστερα από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδώσεις. Τελικά, ο νεαρός ύστερα από 2 μέρες νοσηλείας δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα το πρωί. Βαθιά οδύνη και ειλικρινή συλληπιτήρια εκφράζει με ανακοίνωσή της η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Από αύριο θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου και συνολικά τη σχολική κοινότητα της περιοχής. Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μία ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 76χρονος φέρεται να χτύπησε έναν 82χρονο, ο οποίος κατέρευσε. Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο ασκληπιείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε περίπου στις 11 το πρωί. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προαναγγέλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Πλαφών στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής και κατάργηση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης ζήτησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για καταστροφική ενεργειακή πολιτική κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κυρίου Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα είναι έως τις 8.30 λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστή θα είναι αύριο η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της πόλης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Στην εξάρθρωση κυκλώματος τηλεφωνικών απατών προχώρησε η αστυνομία στην Καβάλα με τη σύλληψη δύο γυναικών. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου και την ιδιότητα του γιατρού ή του αστυνομικού, απειλούσαν τα θύματα και τους αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Μετά από καταγγελίες, οργανώθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη των γυναικών τη στιγμή της παραλαβής των χρημάτων. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από 20 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό σημείο. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ σε ορισμένα σημεία μεγάλοι κορμοί και ρίζες εξακολουθούν να σιγοκαίνε, χωρίς ωστόσο να προκαλούν αυτή τη στιγμή ανησυχία για αναζωπήρωση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη χωρών της περιοχής προετοιμάζονται για επανάληψη στρατιωτικών ενεργειών εναντίον του. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση της χώρας διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει παρατεταμένα πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή, ενώ προειδοποίησε ότι οι χώρες που θα συνδράμουν τη ΗΠΑ θα θεωρηθούν μέρος της σύγκρουσης. Στον αθλητικό χώρο με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Σε περίπου μία ώρα ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Μία ώρα αργότερα στις 6 δηλαδή ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ, ενώ στις 7 ο Όφη κοντράρεται εντός έδρας με τον Αστέρα. Λίγο αργότερα στις 7.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και η αυλαία της σημερινής ημέρας πέφτει στις 9 το βράδυ με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Και δύο λόγια για τον καιρό: λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμοι θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει το

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 17χρονος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε διακομιστεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ο 17χρονος αισθάνθηκε έντονη αδεθεσία και κατέρευσε έξω από το σχολείο του. Μάλιστα, οι διασώστες κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή ύστερα από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Τελικά, ο νεαρός, ύστερα από 2 μέρες νοσηλείας, δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε σήμερα το πρωί. Από αύριο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου και συνολικά τη σχολική κοινότητα. Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 76χρονος φέρεται να χτύπησε έναν 82χρονο, ο οποίος κατέρευσε. Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε περίπου στις 11 το πρωί. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό. Στο μέτωπο της ακρίβειας εστιάζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προαναγγέλει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Πλαφόν στην τιμή της Χονδρικής και της Λιανικής και κατάργηση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για καταστροφική ενεργειακή πολιτική κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Η σημερινή κυριακάτικη ανασκόπηση του κ. Μητσοτάκη θα μπορούσε να έχει γραφτεί από AI, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα είναι έως τις 8.30 λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από Βενιζέλου μέχρι το Λευκό Πύργο. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστή θα είναι αύριο η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Στην εξάρθρωση κυκλώματος τηλεφωνικών απατών προχώρησε η αστυνομία στην Καβάλα με τη σύλληψη δύο γυναικών. Οι δράστες, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος συγγενικού προσώπου και την ιδιότητα του γιατρού ή αστυνομικού, απειλούσαν τα θύματα τους και τους αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Μετά από καταγγελίες, οργανώθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη των γυναικών τη στιγμή της παραλαβής των χρημάτων. Υπό έλεγχο τέθηκε μετά από περίπου 20 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό σημείο. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ σε ορισμένα σημεία μεγάλοι κορμοί και ρίζες εξακολουθούν να σιγοκαίνε, χωρίς ωστόσο να προκαλούν αυτή τη στιγμή κάποια ανησυχία για αναζωπήρωση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη στήριξη χωρών της περιοχής προετοιμάζονται για επανάληψη στρατιωτικών ενεργειών εναντίον του. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση της χώρας διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει παρατεταμένα πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή, ενώ προειδοποίησε ότι οι χώρες που θα συνδράμουν τη ΣΥΠΑ θα θεωρηθούν μέρος της σύγκρουσης. Στην αθλητική δισιογραφία, με 5 αναμετρήσεις, συνεχίζεται σήμερα η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Αυτή την ώρα ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, στις 6 ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ και στις 7 ο Όφη κοντράρεται εντός έδρας με τον Αστέρα, στις 7.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και η αυλαία της σημερινής μέρας πέφτει στις 9 το βράδυ με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Και δύο λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική, 3 με 4 αμποφόρη. Θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη. Okay.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη διήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε. Από αύριο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός, θα βρίσκονται στο σχολείο για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας. Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 76χρονος φέρεται να χτύπησε τον 82χρονο, ο οποίος κατέρευσε. Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η αστυνομία συνέλαβε τον 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του και η οποία φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο. Κλειστή θα είναι αύριο η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Αυτή την ώρα επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα για την αεροπυρόσβεση. Έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα. Μάλιστα, στάλθηκε και μήνυμα από το 112 ώστε να εκενωθεί η περιοχή Καρύδη. Υπό έλεγχο τέθηκε επί από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκυγε σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό σημείο. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ σε ορισμένα σημεία μεγάλη κορμή και ρίζες εξακολουθούν να σιγοκαίνε, χωρίς ωστόσο να προκαλούν αυτή τη στιγμή καμία ανησυχία για αναζωπήρωση. Στη διεθνή ειδησιογραφία, το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι διαθέτει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη στήριξη χωρών της περιοχής, προετοιμάζονται για επανάληψη στρατιωτικών ενεργειών εναντίον του. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση της χώρας διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει παρατεταμένα πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων στην περιοχή, ενώ προειδοποίησε ότι οι χώρες που θα συνδράμουν της ΗΠΑ θα θεωρηθούν μέρος της σύγκρουσης. Στον αθλητικό χώρο, με 5 αναμετρήσεις, συνεχίζεται σήμερα η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Αυτή την ώρα ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό και το σκορ είναι στο 0-0 και ο Βόλος στην ΑΕΚ. Στις 7 ο Όφη φιλοξενεί τον Αστέρα, στις 7.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και η αυλαία της σημερινής ημέρας πέφτει στις 9 το βράδυ με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Και δύο λόγια για τον καιρό: λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Η άρμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 αποφόρη. Θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 7.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Όπως πεθαίνω, δεν πεθαίνω. Κάποια στιγμή θέλω να γυρίσω.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

αιώνια βλακεία εθνοφθόρα μου. Τα λόγια σου ηχούσαν σαν καταγγελία του τύπου «Δεν τους θέλω αυτούς στη χώρα μου».

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κλειστή για τα αυτοκίνητα θα είναι έως τις 8.30 λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστή θα είναι αύριο η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της πόλης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα δηληστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη διήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε. Από αύριο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, θα βρίσκονται στο σχολείο προκειμένου να υποστηρίξουν τη σχολική κοινότητα. Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 76χρονος φέρεται να χτύπησε έναν 82χρονο, ο οποίος κατέρευσε. Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστη στο ασκληπείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η αστυνομία συνέλαβε τον 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του και η οποία φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπάρ, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατάσχεσαν μεταξύ άλλων μείγματα καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 20 κιλών, τα οποία δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Δείγματα απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο καταλογισμός των αναλογούντων διαφυγών των δασμών και φόρων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα για την αεροπυρόσβεση. Μάλιστα έχουν διατεθεί και 3 ελικόπτερα. Σταλθήκε και μήνυμα από το 112 ώστε να εκενωθεί η περιοχή Καρύδη. Υπό έλεγχο τέθηκε έπειτα από 20 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατα ορεινά σημεία. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ σε ορισμένα σημεία μεγάλοι κορμοί και ρίζες εξακολουθούν να σιγοκαίνε, χωρίς ωστόσο να προκαλούν αυτή τη στιγμή ανησυχία για αναζωπήρωση. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Fox News ότι οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Στην αθλητική δισιογραφία με 5 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 τελικό αποτέλεσμα και Βόλος ΑΕΚ 0-0 στο ημίχρονο. Ο Όφη φιλοξενεί αυτή την ώρα τον Αστέρα. Στις 7.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και η αυλαία της σημερινής ημέρας πέφτει στις 9 το βράδυ με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Και δύο λόγια για τον καιρό στο κλείσιμο του δελτίου μας. Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 αμποφόρη, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

τραγουδάρα και αυτή που ακούγεται ως πρώτη στο σήμα της εκπομπής, τι θυμήθηκα τώρα, Άλλαν τι άλλον, ο Ιερός Πόλεμος. Και σκεφτόμουν, σας έχω πει ποτέ την ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού, στη μάχη του Κούρσκ. Σε κάποια φάση τα πράγματα δεν πήγαιναν και πολύ καλά για τον κόκκινο στρατό. Και τότε ο Ζούκοφ τι είχε κάνει? Διέταξε την μπάντα του κόκκινου στρατού να πάει στο μέτωπο. Τους έβαλαν όλους ένα χαράκωμα, τραβήξαν όλα τα καλώδια των ασυρμάτων εκεί που βρισκόταν η μπάντα, ανοίξανε όλα τα ακουστικά, η μπάντα άρχισε να παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι, τον Ιερό Πόλεμο, και οι επικεφαλείς των τμήματων τεθωρακισμένων και πυροβολικού που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή σήκωσαν τα ακουστικά όταν τους έγινε η κλίση, τα σήκωσαν στον αέρα, και οι στρατιώτες οι οποίοι μάχονταν την ώρα εκείνη στην πρώτη γραμμή εμψυχώθηκαν από το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο αναπόφευκτα βέβαια έμεινε στην ιστορία και ως ο ύμνος του κόκκινου στρατού. Σήμερα όμως λέμε να αφήσουμε τα πεδία των μαχών και να πάμε σε κάποια άλλα πεδία, στα οποία όμως έγιναν εξίσου σκληρές μάχες, ασχέτως αν δεν ήταν τόσο αιματοβαμμένες. Πάμε στις Κάνες. Γιατί όχι. Οι Κάνες είναι μια υπέροχη πόλη στην Νότια Γαλλία, φίλες και φίλοι, το γνωρίζετε. Έχει πληθυσμό περίπου 70.000 κατοίκους και ανήκει στην Μητροπολιτική Περιοχή της Νίκαιας, η οποία έχει συνολικό πληθυσμό περίπου 900.000 κατοίκων. Οι Κάνες βρίσκονται στην Κιανή Ακτή, κοντά στις παράκτιες Άλπης. Η πόλη είναι γνωστή για τις ωραίες αμμώδεις παραλίες της. Την εποχή του Μεσαίωνα ανήκαν ως φέουδο στο μοναστήρι του Λέγαν. Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, οι Κάνες ήταν ουσιαστικά ένα μικρό χωριό αγροτών και ψαράδων, όπου η μεγαλύτερη πληθυσμιακή πυκνότητα παρατηρούνταν γύρω από τον φημισμένο λόφο Λεσεκέ. Από το 1830 και μετά όμως, μέλη της αριστοκρατίας της Γαλλίας αλλά και άλλων χωρών έχτιζαν στην περιοχή εξοχικές κατοικίες, με αποτέλεσμα να μετατραπούν οι Κάνες σε ένα δημοφιλές θέρετρο. Με την ανάπτυξη των παράλληλων περιοχών ενθαρρύνθηκαν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και το 1899 κατασκευάστηκε γραμμή τραμ, ενώ προηγουμένως το 1863 είχε ανοίξει και ο σιδηροδρομικός σταθμός των Κάνων, βέβαια. Που λέτε, το πρώην αγρότοψαροχώρι είχε γίνει πλέον η πιο μεγάλη πασαρέλα του κόσμου, σταδιακά, με επίκεντρο την κεντρική της λεωφόρο, την La Croisée, που παίρνει το όνομα από ένα μικρό σταυρό που υπήρχε εγκατεστημένος παλαιότερα στα ανατολικά του κόλπου. Ένα πολύ αγαπημένο με La Croisée. Που παίρνει το όνομα από ένα μικρό σταυρό που υπήρχε εγκατεστημένος παλαιότερα στα ανατολικά του κόλπου.

το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Τον μεγαλύτερο θεσμό του σινεμά παγκοσμίως. Εκεί που το γκλαμ δεν είναι kitsch. Εκεί που οι καλεσμένοι δεν φτύνουν τις τσίχλες τους πάνω στο κόκκινο χαλί. Γίγαντες της μεγάλης οθόνης πέρασαν από εκεί, φίλες και φίλοι. Είτε ως διαγωνιζόμενοι, είτε ως μέλη επιτροπών βράβευσης, είτε ως απλοί επισκέπτες. Σήμερα θα πάμε στις Κάνες, λοιπόν, διότι εκεί, στις 20 Σεπτεμβρίου του 1946, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου.

The Knack and How to Get It, φίλες και φίλοι. Διότι ευθύς εξ αρχής γεννήθηκε ένα ερώτημα. Πώς θα ντύσουμε μουσικά τη συγκεκριμένη εκπομπή, η οποία είναι αφιερωμένη στο πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου των Κανών την 20η Σεπτέμβρη του 1946. Τι άλλο από τραγούδια τα οποία συνόδευσαν ταινίες οι οποίες βραβεύθηκαν στο φεστιβάλ αυτό. Και το συγκεκριμένο προέρχεται από την ταινία του 1965, την ομώνυμη ταινία του 1965, μια βρετανική κωμωδία σε σκηνοθεσία του Richard Lester. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε σε μια ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στο ραδιόφωνο της R3, στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, σε ρόλο σοφέρ. Ο μέγιστος Κώστας Σταθάκης θα είναι υπεύθυνος για τις αποσκευές σας, ανοίγει, κλείνει, πορμπαγάζ, στις πολυτελείς λιμουζίνες σας, βάζει μέσα τις βαλίτσες, τις βγάζει, αλλά πάνω απ' όλα είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε αυτούς που μας ακούνε από ένα ραδιοφωνάκι ή από το διαδίκτυο στη δουλειά τους αυτήν την ώρα.

Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, φίλες και φίλοι, έχει τις ρίζες του στο μακρινό 1932, όταν ο Ζενζέ, ο τότε Γάλλος Υπουργός Εθνικής Παιδείας, κατόπιν προτάσεως του ιστορικού Φιλίπ Ερλανζέ, ίδρυσε ένα διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ. Η δημιουργία του μπορεί να αποδοθεί εν μέρη στη γαλλική επιθυμία να ανταγωνιστεί το ήδη υπάρχον φεστιβάλ της Βενετίας, το οποίο τότε συγκλώνιζε αρνητικά βέβαια τον δημοκρατικό κόσμο με την φασιστική του μεροληψία. Ντούτσε είχαν τότε οι Ιταλοί, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Το πρώτο φεστιβάλ Κανών προετοιμάστηκε για το 1939, αλλά η αλήθεια είναι πως τόσο η χρηματοδότηση όσο και η οργάνωση έγιναν με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς και τελικά η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τερμάτισε άδοξα αυτό το σχέδιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει βραβείο, βέβαια, είτε το πιστεύετε είτε όχι, υπάρχει. Πώς? Θα σας πούμε πώς. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ των Κανών του 2002 αποφάσισαν να παρουσιάσουν μέρος της αρχικής επιλογής των ταινιών του 1939 σε μια κριτική επιτροπή 6 μελών. Οι ταινίες ήταν τότε το «Goodbye, Mr. Chips», το «La Piste du Nord», το «Lenin» το 1918, «Τα τέσσερα φτερά», «Ο μάγος του Oz», το «Union Pacific» και το «Buffy». Το βραβείο, το χρυσοφίνικα δηλαδή, πήρε τελικά η ταινία «Union Pacific», έστω και με καθυστέρηση πολλών χρόνων. Χαλάλη. Εδώ βέβαια ξεσπά μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια ταινία του 1939 κρίθηκε από μια επιτροπή του 2002. Καταρχήν, για ποιο λόγο να γίνει αυτό? Δεν θα διαφωνήσουμε. Από την άλλη, εντάξει, αυτή την κουβέντα δεν θα την κάνουμε εμείς, καθότι δεν ανήκουμε στα λεγόμενα φυτά του σινεμά, που σε όνει και καλά πρέπει να βρίσκουν λόγο για άσκοπο κουβεντολόι με το παραμικρό. Οι διοργανωτές της εποχής πάντως δεν το έβαλαν κάτω και στις 20 Σεπτέμβρη του 1946 το πρώτο διεθνές φεστιβάλ των Κανών ήταν πλέον γεγονός. Σήκωσε αυλαία και έγινε αμέσως κέντρο συνάντησης κορυφαίων σκηνοθετών. Την χρονιά εκείνη παίζονται ταινίες των Χίτσκοκ, Wilder, Κοκτό και Ροσελίνη. Το πρώτο βραβείο μάλιστα μοιράστηκαν 11 ταινίες, αξίζει τον κόπο να τις θυμηθούμε. Ήταν το «The Turning Point», το «Men Without Wings», η ταινία «The Last Chance», το «Iris and the Lieutenant», το «Portrait of Maria», το «Rome Open City», το «Nichan Agar» ή αλλιώς «Lowly City», το «Brief Encounter», το «Pastoral Symphony», η ταινία «The Lost Weekend» και τέλος η ταινία «The Red Meadows». Πολλοί λένε ωστόσο πως η λάμψη στο Φεστιβάλ των Κανών, όχι στις οθόνες βέβαια, αλλά έξω από αυτό, οφείλεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην Brigitte Bardot. Άγνωστη τότε ακόμα, η Brigitte Bardot έκανε το ντεμπούτο της στα παράλια των Κανών το 1953. Η μικρή στάρλετ επισκίασε, η αλήθεια είναι, μεγάλες στάρ της εποχής. Έλκει τα φλάς των φωτογράφων και το σεξ απείλ της συνεπέρνει την κουβαζέ. Οι φωτογράφοι την κυνηγούσαν να κάνει ηλιοθεραπεία δίπλα στον Κέρκ Ντάγκλας τα χρόνια εκείνα. «Δεν έχω ποτέ δει κάτι τέτοιο», θα δηλώσει εκείνος χαμογελώντας. Το 1955 η Μπριζίτ Μπαρντό κάνει την εμφάνισή της ξανά στις Κάνες, σέρνοντας με σκηνή ένα αρνάκι. Η Μπεμπέ προσελκύει και πάλι τα βλέμματα και για έναν ακόμη λόγο, διότι θα πάει και θα φωτογραφηθεί πλάι στον Φρανσουά Μιτεράν. Μετά από 3 χρόνια η καθιερωμένη πλέον στάρ ήταν για μία ακόμη φορά περιστοιχισμένη από φωτογράφους που τη ζήτησαν, τι λέτε, να τρέξει στην παραλία έτσι ώστε να φωτογραφίσουν το υπέροχο ομολογουμένος σώμα της εν κινήσει.
Η αλήθεια ποια είναι, πως το 1967 η Μπριζίτ Μπαρντό έπεσε θύμα ληστείας και από τότε αποφάσισε να μην επιστρέψει ποτέ ξανά στο Φεστιβάλ των Κανών. Δεν ήταν βέβαια η μόνη, ασχέτως αν η λάμψη της ήταν παρολίγον αξεπέραστη, και αυτό το παρολίγον έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν πάτησε το πόδι της εκεί, η μία και μοναδική ξανθιά ντίβα του γαλλικού σινεμά. Ποια είναι? Αυτό είναι ένα πολύ υπέροχο quiz στο οποίο θα πρέπει να απαντήσετε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει. Όχι, δεν ήταν μόνη της η Μπριζίτ Μπαρντό, διότι η Σιμών Σίλβα το 1954 θα είναι αυτή που θα λανσάρει το τόπλες στις ακτές της Κιανής Ακτής. Και τότε λες και κάτι έγινε με το τόπλες, βάλτε και την Μπριζίτ Μπαρντό μέσα και από εκείνη τη στιγμή, και η Κρουαζέ πλημμυρίζει από το διεθνές κινηματογραφικό jet set, όπως το αποκάλεσαν. James Dean, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Alain Delon και η Λάμψη και τα Φλάς κατακλείζουν τις Κάνες. Ο Χρυσός Φοίνικας ως βραβείο θα έρθει το 1955. Πριν το 1955 σαφώς πάλι έδιναν ένα βραβείο, αλλά ήταν κάτι το διαφορετικό. Ουσιαστικά τα φοινικόδεντρα της πόλης των Κανών θα δώσουν την έμπνευση για να σχεδιαστεί το μεγάλο βραβείο που τελικά θα συνδεθεί με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Το φεστιβάλ συνεχίζει και διανύει τη δεκαετία του 60. Η μέχρι τότε Γαλλική Επιτροπή γίνεται πλέον διεθνής και προσκαλεί μέλη και από άλλες χώρες, με πρώτους τη Σοφία Λόρεν, Φρίτς Λάνγκ και Λουκίνο Βισκόντι. Μέχρι και σήμερα οφείλουμε να πούμε πως η Επιτροπή που κρίνει τις ταινίες δεν έχει σταθερή σύνθεση, αλλά επιλέγεται κάθε χρόνο και αποτελείται από προσωπικότητες του κινηματογράφου, συνήθως ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Αυτοί είναι που θα αποφασίσουν σε ποιες ταινίες θα απονεμηθούν τα βραβεία στην τελετή λήξης.

Και πάμε λοιπόν, συντροφοί, όλοι μαζί να δούμε τη χώρα μας στο Φεστιβάλ των Κανών. Δεν έλειψε η Ελλάδα, καθε άλλο. Η πρώτη ταινία που συμμετείχε στο διαγωνιστικό της διοργάνωσης ήταν το 1951 και ήταν η τελευταία αποστολή του Νίκου Τσιφόρου σε παραγωγή της Φίνος Φίλμς. Ακολουθεί το 1952 η νεκρή πολιτεία του Φρίξου Ηλιάδη, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τέσσερις ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1954 το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το 1955 η Στέλλα, το 1956 το Κορίτσι με τα Μαύρα και το 1958 η ταινία Το Τελευταίο Ψέμα. Θα ακολουθήσει η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με συνεχόμενες παρουσίες στο Φεστιβάλ των Κανών. Το 1959 με το Ματωμένο Ηλιοβασίλεμα του Ανδρέα Λαμπρινού. Ένα χρόνο αργότερα το 1960 με το θρυλικό Ποτέ την Κυριακή του Ζιλ Ντασέν και τη Μελίνα Μερκούρη στον κεντρικό ρόλο. Ενώ το 1961 σηματοδοτεί την πρώτη φορά στην ιστορία του Φεστιβάλ των Κανών όπου η Ελλάδα συμμετέχει με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό τμήμα. Ήταν οι ταινίες «Μανταλένα» του Ντίνου Δημόπουλου με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το «Χαρμένο κορμί» του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1962 μία ακόμη σπουδαία ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη διαγωνίζεται στις Κάνες, πρόκειται για την σπουδαία «Ηλέκτρα». Μεγάλο τεχνικό βραβείο και βραβείο καλύτερης κινηματογραφικής μεταφοράς. Τη σκυτάλη θα πάρουν το 1963 «Ο ουρανός» του Τάκη Κανελόπουλου, το 1964 «Τα υπέροχα κόκκινα φανάρια» του Βασίλη Γεωργιάδη, υποψήφια και για το Όσκαρ στη συνέχεια καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, και το 1965 ήταν η χρονιά της προδοσίας του Κώστα Μανουσάκη. Έντεκα χρόνια θα περάσουν χωρίς να εκπροσωπηθεί ο ελληνικός κινηματογράφος στο κορυφαίο φεστιβάλ για να φτάσουμε στο 1977, όπου για δεύτερη φορά έχουμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση με τις ταινίες «Ηφηγένεια» του Μιχάλη Κακογιάννη και «Τους κυνηγούς» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Το 1978 ο Ντασέν επιστρέφει στην Κουαζέ με το φιλμ «Κραυγή γυναικών», ενώ ακολουθούν οι τέσσερις συμμετοχές του Θεόδωρου Αγγελόπουλου και φυσικά ο «Χρυσός Φοίνικας» του 1998. Ήταν το 84 το «Ταξίδι στα Κύθυρα», ήταν το 91 το «Μετέωρο βήμα» του Πελαργού, το 95 το «Ανεπανάληπτο βλέμμα» του Οδυσσέα και το 98, όπως είπαμε, «Χρυσός Φοίνικας» με το «Μία ενεότητα και μία ημέρα». Πριν περάσουμε να δούμε πιο αναλυτικά μερικές από τις ελληνικές ταινίες που διαγωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Κανών, θα πρέπει να κάνουμε δύο σχετικές παρατηρήσεις. Το συγκεκριμένο αφιέρωμα, αυτή η παρένθεση που ανοίξαμε, περιλαμβάνει μόνο ελληνικές ταινίες που έλαβαν μέρος στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ και όχι σε άλλο τμήμα. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά φιλμ που προβλήθηκαν στο φεστιβάλ, αλλά εκτός του διαγωνιστικού ήταν «Οι Τροάδες» του 71 του Μιχάλη Κακογιάννη, «Οι Μέρες του 36 του 72 και «Ο Θίεστος» του 75 του Αγγελόπουλου, ενώ το 2009 ο κοινόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου πραγματοποιούσε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ των Κανών, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο στο νήμα «Ένα κάποιο βλέμμα». Στο ίδιο τμήμα παρουσιάστηκε το 2014 με επιτυχία και το «Ξενία» του Πάνου Κούτρα. Φέτος η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «The Killing of a Sacred Deer», δίχασε τους κριτικούς, ωστόσο θεωρούνταν μία από τις βασικές υποψηφιότητες για το Χρυσό Φοίνικα. Μαζί με το Ιερό Ελάφι του Λάνθιμου, το βραβείο σεναρίου μοιράστηκε τελικά και η Λίν Ράμψεϊ για την ταινία «You Were Never Really Here», στη μεγάλη της επιστροφή μετά το «Πρέπει να μιλήσουμε για τον Κέβιν». ...1960 λοιπόν, φίλες και φίλοι, η Μελίνα Μερκούρη βάζει την πλάκα στο πικάπ και κρατώντας στα χέρια της τη φωτογραφία του ένδοξου Ολυμπιακού που ταξίδεψε με τον τρόπο αυτό ως τις Κάνες, τραγουδά «Τα παιδιά του Πειραιά».

από την πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

Αυτή ήταν η Μελίνα Μερκούρη στο Πότε την Κυριακή, ταινία υποψήφια τότε για τον Χρυσό Φοίνικα, αλλά τελικά κέρδισε μόνο το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου που απονεμήθηκε στη Μελίνα Μερκούρη, η οποία μοιράστηκε το βραβείο με την εξίσου υπέροχη Ζαν Μωγό, πρωταγωνίστρια της ταινίας τότε Μοντεράτο Χαντάμπιλε. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM, σήμερα μια βόλτα στις Κάνες και στο Φεστιβάλ των Κανών. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Αφήνουμε λίγο ακόμα ανοιχτή την παρένθεση αυτή που αφορά ελληνικές ταινίες για να πούμε στο σημείο αυτό πως ο σπουδαίος σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς έχει συμμετάσχει στο διαγωνιστικό τμήμα των Κανών με τρεις ταινίες του. Ωστόσο, το Ζήτα του 1969, να τονίσουμε βραβείο επιτροπής και βραβείο ανδρικού ρόλου στον Ζαν Λουί Τρινινιάν, ήταν παραγωγής Γαλλίας και Αλγερίας. Στη συνέχεια μάλιστα κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για λογαριασμό της Αλγερίας. Το 1975 επίσης ήταν υποψήφιος για το Film Special Section. Κέρδισε τότε στις Κάνες το βραβείο σκηνοθεσίας σε μια ταινία συμπαραγωγής όμως Γαλλίας, Ιταλίας και Δυτικής Γερμανίας, τότε Δυτικής Γερμανίας, για μια δημιουργία που το απέφερε και υποψηφιότητα στις χρυσές σφαίρες στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Τέλος, το υπέροχο Missing του 1982, ο Αγνοούμενος, με τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ και τον Κώστα Γαβρά να κερδίζει το Όσκαρ σεναρίου μαζί με τον Ντόναλτ Στιούαρτ. Κέρδισε τόσο τον Χρυσό Φοίνικα του Φεστιβάλ των Κανών όσο και το βραβείο ανδρικού ρόλου για τον σπουδαίο Τζακ Λέμον. Αλλά και αυτή ήταν μια ταινία αμερικανικής παραγωγής. Πάμε πάλι πίσω για να πούμε πως ο θεσμός θα ματαιωθεί το 1948 και το 1950 λόγω οικονομικών προβλημάτων, ενώ από το 1951 ο χρόνος διοργάνωσης μετατοπίστηκε στην περίοδο της Άνοιξης, αρχικά γινόταν το φθινόπωρο. Το 1968, φίλες και φίλοι, η Γαλλία ήταν ένα καζάνι που έβραζε. Ο γαλλικός Μάης μπορεί να τελείωσε δεκαετίες μετά, σε επίπεδο προσώπων, για να μην παρεξηγηθούμε, στο πακέτο Ντελόρ και στο βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας, από όλους εκείνους που το 68 ζητούσαν αλλαγή του κόσμου. Ωστόσο, στις μέρες του ήταν κάτι το πραγματικά συγκλονιστικό. Το φεστιβάλ τη χρονιά εκείνη ξεκίνησε στις 10 Μαΐου, αλλά διακόπηκε στις 19, κατά την περίοδο της φοιτητικής εξέγερσης μετά από παρέμβαση φοιτητών. Η ατμόσφαιρα και στις Κάνες του 68 ήταν εκρηκτική. Η Κριτική Επιτροπή τότε, με μέλη της τον Τέρενς Γιάνγκ, τον Ρωμάν Πολάνσκι, τον Λουί Μάλ, την Μόνικα Βίτη και άλλους, παραιτήθηκε των υποχρεώσεών της, θεωρώντας ότι το προβάδισμα ανήκε στα γεγονότα που συγκλώνιζαν τη χώρα. Το πρωί της 18ης Μαΐου, η Επαναστατική πλέον Επιτροπή του Φεστιβάλ, αποτελούμενη από τους Κλοντ Λελού, Ζαν Λι Κοντάρ, τον Φρανσουά Τριφό, τον Λουί Μάλ και τον Ρωμάν Πολάσκι, αποφάσισε ύστερα από ολονύκτια σύσκεψη ότι το φεστιβάλ έπρεπε να διακοπεί. Τι έκανε λοιπόν? Βγήκαν επί σκηνής και ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους, περιμένοντας πως το κοινό θα εκένωνε την αίθουσα. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, κανείς δεν έφευγε. Τότε ο Γκοντάρ ανέλαβε μία αποτελεσματική, όπως αποδείχθηκε, πρωτοβουλία μέσα στην απελπισία του. Απείλησε ότι θα υποχρεώσει τους παρόντες να δουν όλες τις ταινίες που έχει γυρίσει και μάλιστα στη σειρά. Τότε όλοι πετάχτηκαν στο δρόμο και το φεστιβάλ έκλεισε τις πόρτες του.

George Benson, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι On Broadway από την ταινία All That Jazz του Bob Fosse του 1980. Ένα ακόμη τραγούδι είχε προηγηθεί η Μελίνα Μερκούρη με τα παιδιά του Πειραιά, το Suicide is Painless από το MASH του 1970 του Robert Altman, ενώ για όσους δεν θυμούνται είχαμε ξεκινήσει με το The Nag and How You Get It από το 1965 του Richard Lester. Δούλες τι στέκεστε, προσέξτε πως ξεκινάμε, που έχω το χρέος προστάξει να στρώσετε χαλιά στου δρόμου του τη στράτα. Ευθύς ας γίνει πορφυρόστρωτος ο δρόμος και ας τον φέρει στα ανέλπιστα παλάτια η δίκη. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό που σας διάβασα, να σας πω πως είναι απόσπασμα από την τραγωδία του Εσχύλου Αγαμέμνου. Και αυτή, φίλες και φίλοι, είναι η αρχαιότερη γραπτή αναφορά στη χρήση κόκκινου χαλιού. Η κλητεμνίστρα δίνει εντολή να στρωθεί κόκκινο χαλί προς τιμήν του συζύγου της Αγαμέμνονα, ο οποίος επιστρέφει θριαμβευτής από την Τρία. Ο Αγαμέμνονας, αν και γνωρίζει ότι η πράξη αυτή αποτελεί ύβρι για τους θεούς, πείθεται από την κλητεμνίστρα να βαδίσει πάνω στο πορφυρό χαλί, αγνώντας ότι οδηγείται στο θάνατο. Σύμφωνα με την ιστορικό Amy Henderson, στα πιο σύγχρονα χρόνια, το κόκκινο χαλί αρχικά βρήκε μια πιο ταπεινή χρήση στους σιδηρόδρομους. Το 1902 η Νέα Υόρκη χρησιμοποιούσε βυσσινή χαλιά για να κατευθύνει τους επιβάτες που επιβιβάζονταν στα τρένα, σημειώνει. Δεν ήταν λαμπερό, αλλά το κόκκινο χαλί το χρησιμοποιούσαν σε μεγάλο βαθμό για τους κατόχους εισιτηρίων πρώτης κατηγορίας. Οπότε ο κόκκινος τάπητα συμβόλιζε, αν θέλετε, και την κοινωνική θέση. Με την πάροδο του χρόνου αποδόθηκε ένας συμβολικός χαρακτήρας στο κόκκινο χαλί, καθώς ήταν ένας τρόπος να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ξεχωριστοί. Η πρώτη χρήση του σε ταινία έγινε πού αλλού, στο Hollywood, από τον θεατρικό μεγιστάνα Sid Grauman. Στις 18 Οκτωβρίου του 1922 ο Grauman ενορχίστρωσε, θα λέγαμε, την πρώτη κινηματογραφική χολιγουντιανή πρεμιέρα. Η ταινία έχει τον τίτλο «Ρομπέντο Δασόν» και ο Grauman, ιδιοκτήτης ενός νεοαποκτηθέντος Αιγυπτιακού θεάτρου, έστρωσε το κόκκινο χαλί για να εντυπωσιάσει. Η ταινία άλλωστε είχε κοστίσει περίπου $1 εκατομμύριο, εντυπωσιακό νούμερο για την εποχή. Οι Douglas Fairbanks, Wallace Beery και άλλοι λαμπεροί ηθοποιοί της εποχής περπάτησαν πάνω στο κόκκινο χαλί και σύντομα αυτό συνδέθηκε με το glamorous. Θα γλίτωναν οι κάνες, κάθε άλλο. Άλλωστε, η κυρία Ήπειρος, μητέρα του στυλ, της υψηλής γραπτικής, της προοπτικής, όπως αυτή κληρονομήθηκε στο πέρασμα των αιώνων, έδωσε στο κόκκινο χαλί έναν αέρα εξόχως πιο αριστοκρατικό σε σχέση με την αμερικανική έκδοση του γκλαμ, που έφτανε στην υπερβολή ακόμη και στο όριο της ξυπασιάς. Το κόκκινο χαλί στις Κάνες είναι η πιο καταξιωμένη πασαρέλα μόδας όλου του κόσμου και αλίμονο σε αυτήν που θα τολμήσει να πατήσει πάνω του ντυμένη όπως να είναι. Για τους άνδρες βέβαια χαμός δεν έγινε ποτέ. Στα μάτια των αδαών όλοι οι ίδιοι μοιάζουν. Και λέω των αδαών, μιας και ένα έμπειρο μάτι μπορεί εύκολα να καταλάβει αν το κοστούμι σου είναι πανέρι ή βιτρίνα. Για τις κυρίες όμως ναι. Κάθε μόδιστρος νιώθει τη δικιά του περηφάνεια αν θα είναι από τους τυχερούς που θα ντύσουν κάποια από τις καλεσμένες. Το κόκκινο χαλί των Κανών έγινε τόπος αμέτρητων κουτσομπολιών, ενώ δεν έλειψαν και πόλεμοι άλλου είδους περιεχομένου, όπως για παράδειγμα με το ατυχέστατο φόρεμα της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Ισραήλ. Στο τελείωμα του φορέματος, φίλες και φίλοι, αξίζει να το βρείτε στο διαδίκτυο, το οποίο σχεδίασε ο Αβιάννα Ρικ Χέρμαν, απεικονίζεται η Ιερουσαλήμ να ξεπροβάλλει μέσα από τα τείχη της. Ο τρόπος που σχεδιάστηκε η Ιερουσαλήμ αποτέλεσε ουσιαστικά μια πολιτική δήλωση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και τις οποίες βέβαια φούντωσε ακόμη περισσότερο η δήλωση της ίδιας της Υπουργού της ακροδεξιάς κυβέρνησης του Ισραήλ. Τι είπε? «Φέτος γιορτάζουμε 50 χρόνια από την απελευθέρωση και την επανένωση της Ιερουσαλήμ.
Είμαι περήφανη που γιορτάζουμε αυτήν την ιστορική επέτειο μέσα από την τέχνη και τη μόδα. Και είμαι χαρούμενη που αυτό το έργο του Ισραηλινού σχεδιαστή Αβιάντ Χέρμαν είναι τόσο συγκινητικό και τιμά την ομορφιά του κύρου της αιώνιας πρωτεύουσάς μας, της Ιερουσαλήμ. Όπως αντιλαμβάνεστε, το κουφάρι του Σαλαχαδίν γύρισε 3 φορές μέσα στο μνήμα του, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το ανατολικό κομμάτι της Ιερουσαλήμ είναι το τμήμα των Παλαιστινίων το οποίο βρίσκεται υποκατοχή. Δυστυχώς όμως, στο φόρεμα όχι.

Chris Isaac και Wicked Games από την υπέροχη ταινία Wild at Heart του 1990 του David Lynch. 7 δεκαετίες ταινίες και βάλε όνειρα, προσδοκίες, αγωνία από την προσπάθεια για κόντρα στους Βενετσιάνους που έκαναν τεμενάδες τον Μπενίτο στην πρώτη εμφάνιση της Μπαρντό, στην παραλία βέβαια και όχι σε ταινία. Από την πρώτη ταινία του Cecil DeMille ως τον γίγαντα Ken Loach, από το μοντάζ με το ψαλίδι στα καρέ ως την ψηφιοποιημένη εποχή. Κάνες ναι, είναι σίγουρο τόπος για να δείξεις το φόρεμά σου, αλλά ως εκεί, ως το τελευταίο σκαλί. Μετά τα φώτα σβήνουν, ό,τι και να φοράς δεν φαίνεται. Εκεί πια, πάνω στο πανί, φαίνεται ο ηθοποιός, εκεί μιλά το σενάριο, εκεί ο οδηγός σου είναι η σκηνοθεσία. Εκεί στα σβηστά φώτα των κανόνων η γυραιά Ήπειρος αποδεικνύει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της, γιατί το σινεμά, πάνω απ' όλα, άνθρωποι τον φτιάχνουν. Οι ηχολήπτες, οι μακιγιέροι, οι στυλίστες, οι φωτιστές. Εκεί, ή μάλλον και εκεί, δόθηκαν απαντήσεις πάνω σε πολύ σημαντικά ζητήματα, ξεδιπλώθηκαν ιδέες, κατατέθηκαν προτάσεις και πάνω απ' όλα η προοπτική. Και αν φύγαμε από το ψαλίδι του μοντάζ και φτάσαμε στο κουμπάκι, κι ας μην είναι ευτυχώς σαφώς οι κάμερες με μανιβέλα, αυτό που μένει είναι η προοπτική της εικόνας. Σαν να στέκεσαι στη μέση του δρόμου να κοιτάς μακριά, μα νομίζεις πως εκεί στο βάθος οι δύο άκρες ενώνονται. Να λες, πάω να δω που ενώνονται, και αυτό το όπου ενώνονται να μην συμβαίνει ποτέ. Αλλά εσύ πάντα να το ψάχνεις. Αυτός είναι ο σινεμάς, όπως τον αποκαλούσαμε πιτσιρικάδες. Σας αποχαιρετούμε με Chuck Berry και το You Never Can Tell από το Pulp Fiction του Ταραντίνο του 1994. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλειστή για τα αυτοκίνητα θα είναι έως τις 8.30 λεωφόρος Νίκης στη Θεσσαλονίκη από τη Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κλειστή θα είναι αύριο η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός της πόλης και στα διορεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Για αποτελέσματα καταστροφή και την ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, μίλησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, αφού έκλεισαν οι κάλπες και δημοσιεύθηκαν τα πρώτα exit poll που δίνουν πρωτιά στο Βερολίνο στην αριστερά και στο Μακλεμβούργο στο ακροδεξιό AfD. Ενώ στο συγκεκριμένο κρατήδιο, το κόμμα του Μέρτς καταγράφει μια ιστορική συντριβή με ποσοστό μόλις 5,5%. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στον ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα, είδε τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περίοδο διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη διήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε. Από αύριο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός θα βρίσκονται στο σχολείο για να υποστηρίξουν ολόκληρη την σχολική κοινότητα. Τραγική κατάληξη είχε ο άγριος καυγάς ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας 76χρονος φέρεται να χτύπησε έναν 82χρονο, ο οποίος κατέρευσε. Ο ηλικιωμένος άνδρας διακομίστηκε στο Ασκληπείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Η αστυνομία συνέλαβε τον 76χρονο και μια γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του και η οποία φέρεται να συμμετείχε στο επεισόδιο. Μια καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπάρ, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων μείγματα καπνού για ναργιλές συνολικού βάρους 20 κιλών, τα οποία δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Δείγματα απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο καταλογισμός των αναλογούντων διαφυγόντων δασμών και φόρων. Στο διεθνή χώρο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα, μιλώντας στο Fox News, ότι οι Σιίτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ της Αμερικής, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει να σαπίσει, όπως είπε, οικονομικά, ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα στηβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Στην αθλητική δισιογραφία, με 5 αναμετρήσεις, συνεχίζεται σήμερα η αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 και Βόλος ΑΕΚ 1-2. Ο Όφη φιλοξενεί τον Αστέρα και η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό. Η αυλαία της σημερινής ημέρας πέφτει στις 9 το βράδυ με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Cheers. Πώς λέμε στο πατρίδα, στην υγειά σου, στην κοιλιά σου.

είναι ο άνθρωπος. Μονάχα η τύψη σου μας έχει φάει, η ντροπή με το κουτάλι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για αποτελέσματα καταστροφή και την ανάγκη να προχωρήσουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, μίλησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, αφότου έκλεισαν οι κάλπες και δημοσιεύθηκαν τα πρώτα exit poll που δίνουν πρωτιά στο Βερολίνο στην αριστερά και στο Μακλεμβούργο στο ακροδεξιό AfD, ενώ στο συγκεκριμένο κρατήδιο το κόμμα του Μέρτς καταγράφει ιστορική συντριβή με μόλις 5,5%. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ή προσπαθεί να αποκρύψει την πραγματικότητα ή δεν τον ενημερώνουν οι συνεργάτες του και δεν έχει εικόνα της Ελλάδας της περιόδου διακυβέρνησής του, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορεί το 76χρονος που συνελήφθη μετά τον άγριο καυγά στην ακτή Βουλιαγμένης, ο οποίος ξεκίνησε με αφορμή μια ξαπλώστρα και κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Η 21 ετών γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο ίδιος κρατείται και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και τη διήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε. Από αύριο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός θα βρίσκονται στο σχολείο προκειμένου να υποστηρίξουν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Μία καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της ΑΔΕ. Μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπάρι, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων μείγματα καπνού για ναργιλές συνολικού βάρους 20 κιλών, τα οποία δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Δείγματα απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο καταλογισμός των αναλογούν των διαφυγών των δασμών και φόρων. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Λουτράκη-Πέλλας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 16 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, δύο οχήματα και τρία ελικόπτερα. Κλειστή θα είναι αύριο η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Στη Διεθνή Ειδησιογραφία, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Fox News ότι οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μία συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Στην αθλητική δισογραφία, με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ, αυτή την ώρα πέφτει η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Νωρίτερα, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας 1-2 τελικά αποτελέσματα, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 αποφόρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

Είμαι τυχερός, νιώθω τυχερός, είμαι τυχερός, τυχερός. Κι όταν με πληγώνεις, κι όταν με πουλάς, κι όταν με εκβιάζεις, με στριμώχνεις, μου κολλάς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονα είναι αυτή την ώρα τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Παθέ, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, εξαιτίας των έργων που γίνονται στην περιοχή. Κλειστή θα είναι αύριο η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Για αποτελέσματα καταστροφή και την ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία, μίλησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, αφού έκλεισαν οι κάλπες και δημοσιεύθηκαν τα πρώτα exit poll που δίνουν πρωτιά στο Βερολίνο στην αριστερά και στο Μεκλεμβούργο στο ακροδεξιό AfD, ενώ στο συγκεκριμένο κρατήδιο το κόμμα του Μέρτς καταγράφει ιστορική συντριβή με μόλις 5,5%. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας που χρησιμοποιούν, καθώς και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για ολόκληρο τον Οκτώβριο, προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι σε συνεργασία με τα διελιστήρια θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορεί το 76χρονος που συνελήφθη μετά τον άγριο καυγά στην ακτή Βουλιαγμένης, ο οποίος ξεκίνησε με αφορμή μία ξαπλώστρα και κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Η 21 ετών γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο ίδιος κρατείται και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Μία καλωστημένη βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη ελεγκτές της ΑΔΕ. Μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπάρ, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεταξύ άλλων μείγματα καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 20 κιλών, τα οποία δεν είχαν καμία προβλεπόμενη σήμανση, ενώ για την κατοχή τους δεν υπήρχε κανένα τιμολόγιο νόμιμης αγοράς ή εισαγωγής. Δείγματα απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο καταλογισμός των αναλογούντων δασμών και φόρων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα. Νέο μήνυμα εκδόθηκε από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 5 οικισμών. Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 ζητούσε την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδη. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής και σε δασική έκταση στην περιοχή Λουτράκη Πέλλας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών και τη διήμερη νοσηλεία του στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ο νεαρός τελικά δεν τα κατάφερε. Από αύριο, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός θα βρίσκονται στο σχολείο, προκειμένου να υποστηρίξουν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Σε νέα φάση έρχεται από αύριο το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην οδό Θεαγένους Χαρίση και θα υλοποιηθούν τη Δευτέρα στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Ιωάννη Χρυσοστόμου και την Τρίτη στο τμήμα από την οδό Ιωάννη Χρυσοστόμου έως τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στη διεθνή ειδησιογραφία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα μιλώντας στο Fox News ότι οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την εφήσει όπως ο ίδιος λέει να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ 0-2 αυτή την ώρα πέφτει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Νωρίτερα τελικά αποτελέσματα: Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφι Αστέρας 2-2 και Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. και να ολοκληρώσουμε, φίλες και φίλοι, το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα επικρατήσουν αύριο στη Μακεδονία. Νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμοι θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος. Καλό βράδυ σε όλους.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

place in a dance hall days. We were cool, crazy.

in vase. In a dance hall days, we were cool and crazy.